0: σταθμός των επιτυχιών στη Χαλκίδα. Αυτός είναι.
1: Αυτός είναι.
0: Αυτός είναι ο Shock FM 104,8.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ο παππούς μου έλεγε, ρε παιδί μου, όταν ήταν ο Τιτανικός, προειδοποίησε τους πάντες από την αρχή ότι το πλοίο θα βυθιζότανε. Αλλά εκείνοι όλοι τον αγνοούσαν. Ο παππούς μου πάλι προειδοποιούσε ξανά και ξανά ότι το πλοίο θα βουλιάξει. Και πολλοί από αυτούς θα πεθάνουνε. Αλλά αυτοί πάλι σιωπηλοί τον αγνοούσαν. Και ξανά, μάνα. Και τους ξανά έλεγε, ρε παιδί μου, και ξανά ότι το πλοίο θα βυθιστεί, θα πεθάνουν πάρα πολλοί. Και ξανά και ξανά και ξανά. Μέχρι που τον έδιωξαν από το σινεμά.
2: Γιώργο! Ρε, δεν μπορώ να φύγω, ρε Γιώργο, δεν μπορώ σήμερα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

Προσοχή παρακαλώ. Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.

0: πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
3: Shock FM 104,8. Αλιμπινίσης.
4: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινή

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
3: Είστε έτοιμοι?
4: Πάμε τώρα δυνατά!
5: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: αγαπημένο σου τραγούδι.
1: Και δεν το βάζεις.
2: Βάλτο μου, βάλτο μου, βάλτο.
0: Στο καφέ.
1: Παίζει μόνο τα αγαπημένα μου τραγούδια.
0: 4,8.
1: Τον αγαπάω.
3: Τον ακούω όλη μέρα.
0: Παίζει. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι δύο κυνηγοί και έχουν αράξει και συζητάνε. Κάποια στιγμή η συζήτηση, ρε παιδί μου, πάει για τα σκυλιά του. Ρέσει του λέει ο ένα, ρέσει, ρέσει. Καλό το σκυλί σου, καλό. Του λέει μοναδικό, παράλληλο, λέει ο άλλο. Έλα ρε, έλα ρε. Και τι πιάνει εύκολα. Τσιμπούρια.
2: Γιατί?
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές. Δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσης πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα φας.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Σε με δω τίποτα, δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστέρια σε σκληρή μόνα.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Shock FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φως.

τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξει.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Αλλά φαντάσου τώρα να σταματούσαμε όλη τη ζάχαρη, όλοι με νεύρα θα ήμασταν. Κάποιοι άνθρωποι για να είναι γλυκούλιδες και για να συνεχίζουν την καθημερινότητά τους πρέπει να πίνουν ζάχαρη ή να χρησιμοποιούν τη ζάχαρη στη ζωή τους.
2: Το πόρισμα της Μαρίας είναι τρως σοκολατίτσα γλυκά και είσαι και γλυκούλα. Είσαι γλυκουλίτσι.
1: Ναι.
2: Δεν ξεκινάς τα γλυκά σιγά σιγά.
1: Γιώργο!
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
3: Shock FM 104,8. Αλιμπινίσης.
4: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλιμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμες παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: Γιώργος και Μαρία
1: στο Cafe Morning Show.
2: Και είναι μια μέρα που λέτε η Μαρία με τον Τωτό στην τάξη. Η Μαρία εννοείται είναι η δασκάλα και ο Τωτό ο μαθητής. Οπότε κάποια στιγμή λέει η δασκάλα στον Τωτό: Τωτέ, θέλω να μου πεις κάτι. Έχουμε τρία πουλάκια. Λοιπόν, πυροβολούμε το ένα. Πόσα πουλάκια θα μείνουν, ρωτάει η Μαρία η δασκάλα.
3: Ναι.
2: Ο Τωτό το σκέφτεται, λέει: Κανένα, κυρία. Γιατί λέει: Με το που πυροβολήσουμε θα φοβηθούν τα λαδίου και δεν θα μείνει κανένα. Μ' αρέσει, λέει η κυρία, ο τρόπο που σκέφτεσαι, αλλά Τωτέ μου η σωστή απάντηση είναι ότι είναι δύο, κυρία, κυρία. Λέει ο Τωτός, μπορώ να σας πω κι εγώ μόνο ένα. Ωραία, λέει η κυρία Μαρία. Λοιπόν.
3: Δέχτηκε.
2: Μπράβο. Λοιπόν, κυρία, είναι τρεις γυναίκες και τρώνε παγωτό. Η μία το γλύφει.
3: Ναι.
2: Η άλλη το δαγκώνει. Η άλλη το βάζει όλο μέσα στόμα. Ποια είναι παντρεμένη?
3: Θα πω εγώ τώρα έτσι στην τύχη, αυτή που το δαγκώνει.
2: Αυτή που το δαγκώνει. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε, αλλά αυτή φοράει βέρα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και η Μαρία που λέτε μια μέρα, η ξανθιά Μαρία, βγαίνει στο μπαλκόνι της πολυκατοικίας για να κάνει ηλιοθεραπεία. Μετά από λίγο που τη ζέστανε και λίγο ο λιάκος, καταλαβαίνετε, βγάζει και το μαγιό της αφού ήταν στο μπαλκόνι της και δεν την ένιωσε απολύτως τίποτα.
2: Μάλιστα.
1: Λίγο αργότερα όμως, παιδιά, από το πάνω διαμέρισμα κατεβαίνει ένα χαρτάκι καρφιτσωμένο πάνω σε μια μπετονιά που έγραφε το εξής μήνυμα. Είσαι απίστευτη.
2: Να.
1: Είσαι θεά. Να. Είσαι μοναδική. Θα ήθελα οπωσδήποτε το βραδάκι να πάμε για ένα ποτάκι. Εάν θέλεις και εσύ, τράβα την μπετονιά μία φορά. Αν δεν θέλεις, τράβα την μπετονιά καμιά σαρανταριά φορές. Τις 10 τελευταίες πιο γρήγορα.
2: Γιατί? Δεν κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα σας, τον κύριο Γιώργο Ευαγγέλου θα ήθελα.
2: Ο ίδιος.
1: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία, είναι εύκολο?
2: Ναι, θα ήθελα.
1: Θα ήθελα 1500 μπλουζάκια του Ολυμπιακού,
2: ναι,
1: για τον ντέρμπι που έχουμε Παναθηναϊκό την Τετάρτη. Και θα ήθελα και περίπου, πόσους να πετάξουμε, περίπου 1000 δονητές τυπώνουμε. Μπορούμε να τυπώσουμε πάνω σε...
2: Φυσικά.
1: Α, τυπώνουμε και πάνω εκεί. Μπορούμε να γράψουμε κάτι δηλαδή και να τα... Γιατί θέλουμε να τα πετάξουμε στους αντιπάλους.
2: Αλλά πρέπει να είναι πάνω από 25 πόντους.
1: Α, δεν με πειράζει εμένα. Τόσο θα ρίξουμε εμείς. Δεν με πειράζει εμένα καθόλου. Εμείς υποστηρίζουμε την ομαδάρα μας. Δεν έχουμε τέτοια θέματα. Τι ομάδα είστε αν επιτρέπετε?
2: Παναθηναϊκός.
1: Ξέρετε πόσο θα φάτε την Τετάρτη?
2: Πόσους?
1: 25. Όσο θα μου τυπώσεις, τόσο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ένα ζευγαράκι που λέτε, έφηβοι κρύφτηκαν στο κοντινό δασάκι δίπλα στο χώρο που γινόταν ένας ποδοσφαιρικός αγώνας. Σε ανοιχτό γήπεδο, στα περίχωρα γύρω-γύρω από την πόλη. Πάνε πίσω από το γήπεδο, εκεί στο δασάκι, και αρχίζουν τα φυλάκια, τα χαδάκια, τα γνωστά ρε παιδί μου που κάνουν τα ζευγαράκια σε μια έτσι λίγο πιο περίεργη κατάσταση. Κάποια στιγμή γυρνάει το παλικάρι και λέει: Κοίτα ρε αγάπη μου, κοίτα λίγο ρε μωρό μου. Τα έχουμε κάνει όλα αυτά και τα φυλάκια και τα χαδάκια. Δεν νομίζεις ότι ήρθε μωρή ώρα να ολοκληρώσουμε. Τη σχέση μας, γιατί τι πειράζει. Λοιπόν, η κοπέλα συμφωνεί. Του λέει: Ναι, συμφωνώ και εγώ, θα ήθελα πάρα πολύ. Αλλά ξέρεις, μωρέ, είναι η πρώτη μου φορά και έχω ακούσει ότι πονάει αυτό το πράγμα. Και με τόσο κόσμο γύρω-γύρω και στα γήπεδα και αυτά, φοβάμαι, μωρέ, μη μας ακούσουνε, λέει η κοπέλα. Τη λέει: Άκου, αυτούς τι θα κάνουμε. Αν πονέσεις, θα αρχίζεις να μου γκρίζεις σαν αγελάδα. Και εγώ θα σταματήσω.
2: Γιώργο.
1: Αν σου αρέσει, αρχίζεις να τραγουδάς για να ξέρω και εγώ να συνεχίσω. Και με αυτόν τον τρόπο και να ακούσουν, δεν θα καταλάβουν και τίποτα. Α, πολύ ωραία, λέει. Και ξεκινάνε, παιδιά, τα χαδάκια, τα φυλάκια και αρχίζει και προχωράει. Ξαφνικά η κοπέλα αρχίζει. Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια.
2: Παιδιά, δεν μπορώ άλλο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.
3: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλυμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλυμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλυμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Το AI το ρωτήσανε σε περίπτωση πολέμου ή τρίτου παγκοσμίου πολέμου. Ποιες είναι οι καλύτερες περιοχές να πάμε στην Ελλάδα.
2: Για διακοπές.
1: Γεια σας. Καλημέρα.
2: Κάτσε ρε Γιώργο, περίμενε ολοκλήρωσε.
1: Εσύ είσαι στο τρίτο παγκόσμιο. Πέμπει για τη διακοπές. Καλημέρα. Γεια σας. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Δεν έχω καμία άλλη τοποθέτηση να κάνω. Το έτερο νήμιση αυτής της εκπομπής στον τρίτο παγκόσμιο θα πάει διακοπές. Δεν ξέρω πού, αλλά θα πάει.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Μια μέρα ο Θεός φωνάζει τον Αδάμ και του λέει:
2: ναι.
1: Σου έχω ευχάριστα και δυσάρεστα νέα.
2: Ναι.
1: Τα ευχάριστα είναι ότι σου έδωσα μόριο και εγκέφαλο. Τα δυσάρεστα είναι ότι σου έδωσα αρκετό αίμα για να λειτουργήσει μόνο το ένα όργανο.
2: Α.
1: Κάθε φορά.
2: Ναι.
1: Ποιο όργανο λειτουργεί?
2: Δεν ξέρω.
1: Ψάχνουν.
2: Δεν ξέρω.
1: Πόσα όργανα είναι?
2: Ξέρω εγώ τώρα. Ντέφιντα, ούλη, τι είχανε παλιά?
1: Ποιο? Όχι μουσικό όργανο.
2: Τι ψάχνω, δεν κατάλαβα. Να κάνεις και θάρμε τόσο χάζι. Ορίζω, δεν καταλαβαίνω. Ποιο όργανο θέλεις να λειτουργήσει?
1: Αυτό.
2: Για τα πουλί, γιατί ρε?
1: Τι, του έδωσε δύο όργανα? Του έδωσε πέος και εγκέφαλο? Ποιο λειτουργεί? Το ντέφι, λέει η άλλη. Δεν πάω να
2: μιλάω. Αφήγω, δεν θέλω άλλο.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα.
2: Ωραίο, ε!
3: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
3: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
7: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο, Γάλλο, Γερμανικό, Τουρκικό, Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
8: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα.
9: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Ντέξιον, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr.
10: Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
11: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα, η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο teadiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Μπες τώρα στο teadiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
14: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις τα

0: και Μαρία.
1: Το νούμερο ένα πρωινό.
0: Στο καφέ Morning Show. Οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες.
2: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
4: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
5: Είμαι ο Νίκος Φέρτης.
6: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
7: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και κάθε πρωί ξυπνάω με Γιώργο και Μαρία.
0: Γιώργος και Μαρία.
8: Όπως είπα, Μαρία μου, ξεκίνησα χθες τη δίαιτα και το.
6: Ναι.
8: Και τρώω και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ. Και το πρωί και το βράδυ.
1: Αυτό ακόμα στο μετρελάνι. Γαμώτι.
8: Άλλη μια ερώτηση. Όταν παντρεύεται ένα τυροκόμο,
6: ναι,
8: τι δίνει στο τέλο του γάμου?
6: Κουφέτα δεν δίνουμε, άρα τυρο. Φέτα!
8: Φέτα! Κου!
6: Κουρουτυρόπιτα!
8: Κουφέτα, τέλο!
9: Ακόμα του αφήνω να είναι στον αέρα.
6: Ελένη, σε έχει?
8: Έχω και Ελένη.
6: Ποια?
8: Και Ελένη.
6: Ναι. Ποια καλέ? Καλέ, γιατί δεν λέει σε χαζό?
8: Δεν τη ζει την Ελένη?
6: Όχι.
0: Στο καφέ Morning Show. Το πρωινό που σε ξυπνάει, θέλει δεν θέλει.
8: Ναι, πού πήρα τηλέφωνο να κλείσω? Για μανικιούρ πεντικιούρ.
10: Εσύ είναι?
8: Γιώργο με λένε. Και έχω κάτι φίλου που έρχονται και κάνουν μανικιούρ πεντικιούρ και μου είπαν ότι κάνετε καταπληκτικό βιδαριστό λεκανάτο κοντραπαξιμαδάτο.
11: Μα τι λέει αυτό ο άνθρωπο?
8: Και μου λέει πρέπει να το δοκιμάσει οπωσδήποτε.
10: Είσαι
8: για να σου καρτελιάσει.
9: Πώ δεν σα έχω κόψει ακόμα?
6: Λόγω του αυγενικού, α πούμε, είχα κάτι γουρουμπαλάκια.
8: Ναι.
6: Και τα έπαιρνε ένα ειδικό σαν ξύλο και σε έκανε,
8: ναι,
6: σε έπλαθε.
8: Το κάνει αυτό.
6: Και ένιωθα αυτό το γουρουμπαλάκι να κάνει.
8: Σε όλη γειτονιά.
6: Και εμένα λέω, είμαι η μοναδική κοπέλα, λέω, που κάνω έτσι. Όχι, μου λέει, όλε όσε έρχονται έτσι βογκάνε. Λέω, με συγχωρεί, ντρέπομαι. Μου λέει, μην ντρέπεσαι καθόλου και συνέχισα εγώ και έκανα. Α! Και λέω, Θεέ μου, κάνε με πάλι παιδί, δεν αντιαφάλω. Θέλω να φύγω.
0: Γιώργος και Μαρία.
8: 104,8 ευρώ μετρητά είναι την κάσα.
0: Γιώργος και Μαρία.
6: Το μεγαλύτερο πάρτι στο ραδιόφωνο.
0: Η μουσική.

0: Ένα πρωινό της Χαλκίδας. Αυτή είναι η καλύτερη ραδιοφωνική εκπομπή που έχω ακούσει, παιδιά. Σοκ FM Morning Show.
1: Θα φτιάχνετε τη διάθεση κάθε μέρα.
2: Άρα ρε παιδί μου, Σοκ FM επιτέλους. Να μην εξηγώ κάθε πρωί στο πίτσα γιατί η Μαρία φεύγει.
0: Το μικρόφωνο μόλις άνοιξε.

0: κοροϊδεύει κάθε εβδομάδα, δηλαδή κάθε φορά.
1: Κάθε φορά Δευτέρα και αυτό.
0: Έλα! Καλημέρα ρε παιδιά, καλημέρα, καλή εβδομάδα στο Cafe Morning Show, Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς, αυτό το ήταν στο original με την Αρβανιτάκη.
0: Ναι παιδί μου.
1: Και το έχω σαν να μην έχει παιχτεί ποτέ.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι, ναι, στο παράλληλο σύμπαν το δικό μου το έχουν αλλάξει.
0: Εσένα πώς ήταν στο δικό σου σύμπαν?
1: Δυνατά, δυνατά, κατευθείαν.
0: Α, κατευθείαν έμπαινε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πήγαινες μάλλον συνέχεια σε κλαμπ τα οποία κόβαν την εισαγωγή.
1: Παίζανε Ελευθερία Αρβανιτάκη, έχεις δίκιο.
0: Και κόβαν την εισαγωγή.
1: Καλημέρα, ρε παιδιά, τι κάνετε?
0: Καλημέρα.
1: Τρίμερο περάσαμε, έβρεχε συνεχόμενα. Δεν έφτιαξε.
0: Έβγαλε ήλιο χθες. Το απόγευμα λίγο.
1: Ναι, το μεσημερό απόγευμα. Εγώ περίμενα, έλεγα, ας πούμε. Είχαμε και τον Κυριάκο στο σπίτι το Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο, λέω, ο Γιώργος είπε ότι θα έχει καλό καιρό.
0: Τι είπα το Σάββατο?
1: Ότι θα έχει καλό καιρό.
0: Παιδί μου, είπα ότι αλλάζει η θερμοκρασία και από Δευτέρα φτιάχνουν τα πράγματα.
1: Τέλος
0: το είπα ο άνθρωπος.
1: Τα είπαμε όλα λάθος. Εγώ είπα ότι το Σάββατο θα είχαμε καλό. Όχι, τίποτα. Έβρεχε και είχε και έναν αέρα. Δηλαδή το βράδυ 4 το χάραμα τον άκουγε στον αέρα.
0: Ναι.
1: Με βοηθάει πολύ να κοιμηθώ. Όταν φυσάει έτσι.
0: Πάντως εγώ είπα Σαββατοκύριακο δεν θα έχουμε καλό καιρό. Μας το χάλασε το τριημεράκι.
1: Εγώ θυμάμαι ότι Παρασκευή είπες δεν θα το πιάσουμε το Μάη. Σάββατο όμως που θα είναι 2 του μήνα, ώρα πάτε να το πιάσετε.
0: Θα βγάλει ήλιο από το μεσημέρι και μετά
1: Σάββατο.
0: Λίγο. Και Κυριακή πάλι μαντάρα.
1: Δεν έβγαλε.
0: Τέλος πάντων να φτιάχνω καιρός από σήμερα, παιδιά, καλοκαιρία. Και από Τετάρτη θα έχουμε και μεγάλη άνοδο της θερμοκρασίας.
1: Πώς πέρασες, τι έκανες? Τον έπιασες το Μάη?
0: Τον έπιασα το Μάη. Στον πεθαμένο.
1: Άντε κι εσύ.
0: Γιατί μια πήγε κι άλλο στον πεθαμένο?
1: Νικολούλη.
0: Πήγε στον πεθαμένο.
1: Εμείς εκεί θα σε ψάχνουμε να ξέρεις.
0: Γιατί?
1: Όλοι εκεί χάνονται. Και έκανε κιόλας και λογοπαίγνιο η Νικολούλη. Τι παραλία τώρα είναι αυτή με τέτοιο όνομα?
0: Α, δεν πήγα σε παραλία, σε βουνό ήταν. Σε ποιον πεθαμένο πήγε?
1: Στην παραλία κάτω.
0: Α, όχι, εγώ πήγα στην παραλία. στο βουνό.
1: Ναι.
0: Στο βουνό πήγα στον πεθαμένο.
1: Ναι.
0: Και για γλυκό είχαν κόλυβα.
1: Είναι πολύ κοντά στο όνομα. Το έχουν αγαπήσει το μέρος εκεί. Χάθηκε ένας άνθρωπος
0: εδώ στην Εύβοια.
1: Ναι, ναι, ναι, και ήταν την Παρασκευή.
0: Στην παραλία του πεθαμένου.
1: Ναι, ρεπορτάζ κάνανε στην παραλία του πεθαμένου. Έφυγε κάποιος εκεί από το
0: Λιβέρι. Κάτσε να πάρω εδώ. Η παρέα είναι όλη εδώ. Αφήσαμε κανέναν την πρωτομαγιά στο πεθαμένο.
1: Ήταν μεγάλη. Έχει χαθεί από το. Τον Απρίλιο, νομίζω, ο κύριος αυτός. Εντάξει, εγώ το ραντεβού με την Νικολούλη πάντως το είχα. Πρωτομαγιάτικο ήταν στανταράκι.
0: Δεν βλέπω Νικολούλη, οπότε δεν ξέρω.
1: Μα γιατί, ρε παιδί μου, με στείλανε και τα κορίτσια μου, λέει πάμε για ένα ποτό. Και λέω, παιδιά, δεν μπορώ. Έχει Νικολούλη και με κοροϊδεύανε όλες.
0: Γιατί δεν το έχει μετά στο νήμα να το δεις?
1: Όχι, 11 και 20 είναι το ραντεβού μου. Ξέρω τι κάνω κάθε Παρασκευή.
0: Μα και εσείς τώρα θέλετε?
1: Μα είναι σαν να την προδώσω, ρε παιδί μου.
0: Δεν μπορεί ένα πράγμα τέτοιο τώρα.
1: Γίνεται, πρέπει να τα ξέρω εγώ τι γίνεται. Μέχρι τις 2 και 20 κάθε.
0: Βρήκε κανέναν?
1: Όχι.
0: Κανέναν.
1: Ακόμα είμαστε όλοι ψάχνουμε.
0: Τι να κάνουμε?
1: Τι να σου πω και κάτι.
0: Άμα τους είχαν βρει, δεν θα είχε εκπομπή.
1: Τώρα έχω και ένα μεγαλύτερο κακό που με βρήκε. Κάθε Τετάρτη έχει και Πέτρο Κουσουλό με τις αποκαλύψεις 11 και 20 πάλι το βράδυ. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να τον δω αυτό.
0: Για πού να ξενύχτησε το άλλο, πάει το καημένο το κορίτσι.
1: Δεν μπορώ να το δω. Πρέπει να κοιμάμαι την Τετάρτη το βράδυ κανονικά.
0: Βάλε το βίντεο να γράφει. Έτσι δεν κάνανε παλιά.
1: Πάλι καλά, υπάρχει και το demand, ρε παιδί μου, να το βλέπω. Το βλέπω όμως την Πέμπτη το μεσημέρι. Ξέρω ότι θα δω Πέτρο Κουσουλό. Γιατί ασχολείται και αυτός με Αγγελική Νικολούλη, με τέτοια πράγματα. Με εξαφανίσεις.
0: Ό,τι πουλάει. Εντάξει, ωραίο είναι. Ούτε το ένα βλέπω, ούτε το άλλο βλέπω.
1: Παιδί μου, πώς
0: Κουσουλό, να σου πω την αλήθεια, έβλεπα όταν ήμουν στο νοσοκομείο.
1: Α, το μεσημεριανό του.
0: Ναι, ρε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Καλός είναι και το μεσημέρι, αλλά το βράδυ της Τετάρτης πάντα αποκαλύπτει περισσότερα, Γιώργο.
0: Ρε, εσύ την ξεχνάω. Το ξέρω, το διαφημίζει και μόνος του, αλλά την ξεχνάω την Νικολούλη.
1: Βάλε καλή θα σου βάλω στο calendar να βρισκόμαστε παρέα.
0: Στέλνω μου μήνυμα.
1: Να είμαστε με το ημερολόγιο. Ποιος άλλος, παιδιά, εκτός από τα καλημέρα σας, έτσι που θα αρχίσετε να στέλνετε, ποιος άλλος δίνει ραντεβού Παρασκευή βράδυ με την Νικολούλη?
0: Αυτοί που δεν στέλνουν τώρα μήνυμα.
1: Γιατί, ρε φίλε.
0: Κοιμούνται ακόμα.
1: Έλα τώρα, σιγά. Εμείς είμαστε το πρωί, ξυπνάω το Σάββατο όμως.
0: Εσύ τον έπιασε το Μάη τώρα.
1: Την Παρασκευή, όχι, δεν βγήκα πουθενά. Άμα βγήκε εσύ Παρασκευή που έβρεχε και ήταν έτσι ο καιρός χάλια.
0: Χάλια ήταν. Ήταν να πάμε σε μια κατασκήνωση για να δει ο Κυριάκος για να πάει το καλοκαίρι.
1: Μπράβο το παιδί.
0: Και ξεμείναμε στον πεθαμένο.
1: Ρε, μην το λες, δεν
0: είναι. Ο πεθαμένος λέγεται το μέρος. Τι να κάνουμε.
1: Να αλλάξουμε το όνομα. Και φαίνεται ότι είναι και μια παραλία που πηγαίνει πολλοί κόσμος.
0: Δεν ήταν παραλία. Ανεβαίναμε τον Άγιο.
1: Ναι, ο Άγιος πεθαμένος. Ποιος είναι αυτός, δεν το ξέρω.
0: Όχι ο Άγιος πεθαμένος. Ο Άγιος που είναι το βουνό. Στον πεθαμένο είναι το σημείο που κάτσαμε.
1: Μα και το βουνό και το. και η παραλία στα καλύτερά τους.
0: Έχεις πάει να φας, αγάπη μου.
1: Πού?
0: Στον πεθαμένο.
1: Ναι, όχι, όχι. Μακριά και αγαπημένοι με τον πεθαμένο. Νομίζω δεν θα βρεθούμε ποτέ.
0: Ρώταγα ποιον έχουν θάψει εδώ πέρα και το ονομάσαν το μέρος πεθαμένο.
1: Ποιος ξέρει την ιστορία τελικά.
0: Δεν τη μάθαμε ποτέ.
1: Ναι.
0: Δεν τη μάθαμε ποτέ.
1: Πολύ θα ήθελα να το μάθω.
0: Λέω μόνο για γλυκό, λογικά θα φέρει και κόλυβα. Πρέπει να μου το άκουσε αυτό και μου τα φέρει.
1: Σου φέρει κόλυβα.
0: Ναι.
1: Όντως.
0: Ναι.
1: Τα φαγες.
0: Δεν τα τρώω.
1: Δεν τα τρώω στα κόλυβα.
0: Όχι.
1: Έλα ρε Γιώργο, το καλύτερο γλυκό είναι.
0: Το
1: καλύτερο,
0: τρώω.
1: Ειδικά τη ζάχαρη αυτή που έχει παστώσει πάνω. Μόνο ζάχαρη, forever.
0: Superfood είναι τα κόλυβα. Ξέρω πάρα πολύ κόσμο που τα τρώει, αλλά δυστυχώς όχι. Παίρνω ένα.
1: Για το καλό.
0: Για το καλό που λένε,
1: ένα σιταράκι.
0: Όχι, μια σταφίδα.
1: Ακόμα και εκεί λάθος. Στο σιταράκι θα πάρεις, ρε φίλε, που έχει λίγο ζαχαρίτσα, είναι το χώμα που δεν επιστρέψουμε.
0: Μια σταφιδούλα για το καλό, για το καλό λέω. Για Θεός χωρέστον και τέλος.
1: Να ρωτήσω λίγο κάτι. Εδώ στην Εύβοια βάζουν ρόδι μέσα στο.
0: Στα κόλυβα.
1: Στα κόλυβα ή μαϊντανό. Έχω δει στην Πάτρα βάζουν και μαϊντανό μέσα. Πολύ χάλια, δεν ταιριάζει.
0: Ναι.
1: Εμείς πάνω Βόρεια Ελλάδα ούτε ρόδι,
0: ωραία,
1: ούτε μαϊντανό.
0: Τα μηνύματά σας στο Viber παρακαλώ. 697-800-1048 για να πάει καλά ημέρα. Μια ωραία συνταγή για κόλυβα παρακαλώ.
1: Όχι, ας πούμε στο δικό σου την ώρα, αυτή την ώρα που θα φύγεις θα έχουμε κόλυβα.
0: Και εγώ θα τα φτιάξω. Τι με νοιάζει με κάτι τέτοιο.
1: Δεν θα έχεις δώσει εντολές, ρε παιδί μου.
0: Όχι, ρε, έλα, φτιάχτε ωραία τσουρέκια και γεμιστά με σοκολάτα.
1: Τσουρέκια και γεμιστά με σοκολάτα.
0: Δεν δίνουν τσουρεκάκια.
1: Ναι.
0: Ωραία, εγώ θέλω να γεμίσει
1: πραλίνα.
0: Δεν γεμίζει πραλίνα. Εντάξει, τώρα είναι δυνατό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 6, 9, 7, 800 και 148 τα μηνύματα στο Viber.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Σήμερα Δευτέρα, ο μήνας έχει 4 Μαΐου. Α πούμε καλό καλοκαίρι. Α πούμε καλό χειμώνα
1: για αρχή. Όχι ακόμα. Να φτάσει, ρε παιδί μου, στα μισά του Μάη. Έτσι να είμαστε σίγουροι ότι
0: Ιανουάρι,
1: θα συνεχίσει έτσι,
0: Ιανουάρι,
1: του Μάρτη και του Απρίλη. Τι?
0: Ιανουάρι. Βγες από τον Απρίλη.
1: Έλα βρε Γιώργο, καλημέρα.
0: Γιατί μωρέ, αφού οι θερμοκρασίες πέσανε, οι βροχές ήρθανε, σαν χειμωνιάτικο σκηνικό ήταν, ειδικά το χθεσινό και το προχθεσινό. Okay,
1: εντάξει, δεν χιόνισε κιόλας, πώς κάνουμε έτσι.
0: Χιόνισε στο ορεινά.
1: Τι να το κάνω στο ορεινά. Εδώ έπρεπε να δω λίγο, να μπορώ να κάνω σκι από τον Καράμπαμπα να κατεβαίνω κάτω. Με σανίδα.
0: Άμα κατάφερε να χιονίσει από εδώ και να κάνει σκι εδώ,
1: ναι.
0: Φαντάσου πού δεν θα μπορούσε να πάει κανένα.
1: Δεν με πειράζει καθόλου. Θα καθόμασταν όλοι στα σπίτια μα και θα χουχουλιάζαμε.
0: Τι λέει,
1: τα αγαπημένο
0: γιατί
1: μου.
0: Γιατί δεν πα να μείνει σε ένα βουνό.
1: Όχι, όχι, όνειρο. Είχα να μείνω σε ένα νησί.
0: Και θα παρακαλάει το νησί να αποκλειστεί από χιόνι.
1: Επετεύχθη το όνειρο. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά. Καλημέρα στον Πέτρο στο Πέραμα. Καλημέρα στον Πρόδρομο, στον Νίκο. Στη Λίτσα, στην Ελένη, σε όλα τα παιδιά και σε εσάς που θέλετε να στείλετε έτσι τις δικές σας καλημέρες. Πώς έχετε ξυπνήσει, πώς σας έχει μπει ο Μάης. 697-800-1048. Ναι, Γιάννη, καλημέρα και σε εσένα. Δεν σε ξεχάσαμε.
0: Παιδιά, να στείλετε και φωτογραφίες αν πιάσατε το Μάη.
1: Ναι.
0: Να δούμε γιατί όλοι βγάζανε φωτογραφίες με το λουλουδάκι, το Στεφανάκι. Όχι, μωρέ, δεν κάνω εγώ τέτοια πράγματα.
1: Έφτιαξε Στεφάνι.
0: Εγώ μωρέ, για εσάς λέω που φτιάξατε.
1: Ναι.
0: Εκεί που ήμασταν κάποιοι φτιάχνανε, κάποιες φτιάχνανε στεφάνι και τα λοιπά, μαζί με παιδάκια και τέτοια πράγματα. Αλλά okay.
1: Εσύ τι έκανες όταν φτιάχνανε οι άλλοι τα στεφανάκια?
0: Έπινα καφέ.
1: Μπράβο σου. Ωραίος.
0: Τι να κάνω.
1: Στα σωστά έτσι όπως πρέπει να είσαι.
0: Έπαιξα μπάλα.
1: Ναι, έπαιξε συμπαλά.
0: Ναι.
1: Για πες.
0: Χάσαμε την μπάλα στη θάλασσα.
1: Α, τώρα είχε θάλασσα το βουνό σου.
0: Φύγαμε ρε από το βουνό.
1: Αμάρε,
0: τελείωσε το βουνό. Πάει ο πεθαμένος. Όχι, αλλού.
1: Τι γυρίσατε κάτω την Εύβοια?
0: Γιατί μωρή, σταματήσαμε στο γύρνα για έναν καφέ.
1: Α, πάλι καφέ. Όλο καφέ αυτό.
0: Για φαΐ είχαμε πάει στον πεθαμένο.
1: Μπερδεύτηκα, βρε Γιώργο, με μπέρδεψες πώς θα κάνουμε έτσι τώρα.
0: Λοιπόν, ωραία, άκου, πάμε από την αρχή. Στον πεθαμένο, στο βουνό, πήγαμε για φαΐ.
1: Που ο πεθαμένος έχει και θάλασσα κάτω.
0: Και έτσι λέει και η ταβέρνα.
1: Έλα τώρα. Πρωί-πρωί.
0: Στο γύρνα σταματήσαμε στο Ζέφυρο.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Εκεί φτιάχνανε. Καφετέρια. Εκεί φτιάχνανε στεφάνια, φτιάχνανε τέτοια και παίζαμε μπάλα με τον Κυριάκο και με τους φίλους.
1: Α, ωραία.
0: Δίνουμε ένα σουτ, φεύγει μπάλα στη θάλασσα.
1: Ποιος το έδωσε το σουτ?
0: Ένα από τα παιδάκια.
1: Α, ένα από τα παιδάκια. Νομίζω εσύ το κάνεις το
0: καλό. Όχι, εγώ ήμουν αυτό.
1: Τερματοφύλακας.
0: Λοιπόν, φεύγει μπάλα στη θάλασσα και επειδή τα ρεύματα ήταν ανάποδα, πρέπει να έχει φτάσει στον οροπό. Εκεί στον οροπό.
1: Άμα βρείτε την μπάλα μας, η οποία είχε χρώμα, τι χρώμα ήταν?
0: Ασπρόμαυρη
1: ήταν. Ασπρόμαυρη του μπάσκετ, του ποδοσφαίρου, τι ήταν?
0: Ποδόσφαιρο.
1: Αποδόσφαιρο, εντάξει. Ωραία. Μπορεί να ήταν και καμιά ιερόμπαλα, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ.
0: Από εκεί αυλίδα, οροπό και αυτά να ξεβράσει καμιά μπάλα. Και άμα στάνε.
1: Έχει και αυτόγραφο, να την κρατήσετε. Καλημέρα στο Χριστό, ο οποίος λέει: παιδιά, εγώ θα ήθελα παϊδάκια αντί για κόλυβα στην κηδεία μου. Εντάξει, πολύ λάθη τώρα. Νομίζω θέλεις κάτι απλό, ρε παιδί μου. Γιατί έχεις και το.
0: Αυτό το κανονίζει την ταβέρνα μετά.
1: Ψαρόζουμε καλύτερο με στην ταβέρνα.
0: Ό,τι θέλει τρώει ο καθένας.
1: Τι λες, μωρέ Γιώργο.
0: Γιατί?
1: Ολόκληρο καζάνι με. Δεν ξέρω εγώ τι ψάρι βάζουν. Για
0: να συγχωρεθούν, βάζουν την ψαρόζουμε μετά, συνέχισε με παϊδάκι. Ποιο είναι το πρόβλημα?
1: Η ταβέρνα δεν έχει παϊδάκι.
0: Και άμα ο Μακαρίτης πει, ξέρει κάτι εντολή. Δεν θέλω κανείς ψαρόζουμε. Θέλω όλοι παϊδάκια. Τι σε ενοχλεί?
1: Άμα ο Μακαρίτης έχει φύγει και είμαστε του κημητηρίου την ταβέρνα, πίστεψε με, το μόνο που θα βρει είναι ψαρόζουμε. Δεν έχει παιδιά, αλλά με ψαρόσπα να τη βγάλουμε. Δεν πειράζει. Καλό είναι.
0: Πουλάκι μου, δεν πληρώνω στην κηδεία μου.
1: Εσύ δεν πληρώνεις, η γυναίκα σου.
0: Εννοώ το σόι μου, δεν πληρώνει.
1: Ναι, σωστά.
0: Ό,τι θέλω θα φάνε.
1: Εντάξει. Εντάξει. Θεωρώ ότι είναι πολύ λιπαρό.
0: Και παστρομαδοπιτάκια.
1: Α, εντάξει. Ό,τι θες, βρε Γιώργο μου.
0: Εντάξει.
1: Εγώ το μόνο που θα έχω πιστεύω είναι.
0: Και πατάτες κανητές.
1: Νάτσος κι εγώ σε πατάτα θα ήθελα. Κάτι σε πατάτα. Έτσι με λίγο κιμά από πάνω και πολύ αλκοόλ. Πολύ αλκοόλ. Να είναι πάρτι, ρε παιδί μου, έτσι θέλω να το σκεφτώ.
0: Εγώ όταν το έλεγα να το κάνω πάρτι, μου φωνάζατε όλοι.
1: Ποιο όλοι? Όχι, αποκλείται. Εγώ είμαι πολύ υπέρ.
0: Και εσύ ήσουν κατά.
1: Πολύ υπέρ.
0: Μην φέρει τριτζιτζούδε
1: και. Τριτζιτζούδε, όχι αλκοόλ.
0: Τι πάρτι χωρί τριτζιτζούδε. Όχι, δεν είναι. Έχει και άντρε που τα βγάζουν.
1: Δεν θέλω καλή να δω κανένα στο πουλί.
0: Γιατί δεν το βγάζουν όλα μόνο. Μετά εσόρουχαμε έναν
1: άνθρωπο. Δεν ξέρω τι θα κλείσει εσύ, χαζό είσαι. Θα έχει κλείσει το σπέσιλ του πακέτο.
0: Ρε τι θα χάσω. Ρε τι θα χάσω.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινής

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Ουλάω Ιταλογάλο, Γερμανικό, Τουρκικό, Κινέζικα, ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
3: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες, με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
4: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
5: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
6: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
7: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
6: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
7: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
6: Βρε, σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
7: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
6: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
7: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
6: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
7: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
6: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
7: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
6: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
7: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
6: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
7: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
6: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
7: Ανάποδα ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
8: Γιώργος και Μαρία. Καλημέρα. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: πεθαμένους
1: έχουμε. Αμάνε Γιώργο.
0: Έλα ρε.
1: Όλα λάθος τα λέμε. Πάλι καλά έχουμε τα κορίτσια εδώ πέρα και μας βοηθάνε.
0: Γεια σου Χριστίνα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα ρε παιδιά, λέει η Χριστίνα. Μιλάτε για διαφορετικό πεθαμένο. Ο Γιώργος ήταν προς Βόρεια Εύβοια.
0: Ναι. Ναι.
1: Και εγώ μιλάω για κεντρική Εύβοια στο Αλιβέρι, ναι.
0: Καμία σχέση. Πώς πεθαμένους έχουμε στην Εύβοια?
1: Δεν ξέρω.
0: Να μου πεις παντού υπάρχουν.
1: Αλλά η κεντρική Εύβοια, αυτό που λέμε τώρα στο Αλιβέρι, υπάρχει παραλία κάτω πεθαμένους.
0: Μα εγώ σου είπα πήγα σε βουνό.
1: Φαντάστηκα ότι είναι το βουνό της παραλίας.
0: Ναι, α, ο άνω πεθαμένος, ο κάτω πεθαμένος. Τι ωραία.
1: Είδες όμως, είναι sold out αυτή η λέξη. Νομίζω πουθενά άλλο στην Ελλάδα δεν υπάρχει παραλία με το όνομα ή βουνό με το όνομα πεθαμένο.
0: Δεν ξέρω.
1: Παλέ, πραγματικά τώρα που το λέμε, καυτή σου και μια. Τόσο πολύ που το έχουμε.
0: Γιατί μωρέ, σιγά μωρέ. Εντάξει τώρα, καλημέρα να στείλω και στο φίλο τον Κωστή από Αυστραλία.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα στην Αυστραλία, ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Ή καληνύχτα.
1: Όχι, όχι, καλησπέρα, ακόμα είναι νωρίς.
0: Γιατί βρέθηκα με τον αδελφό του στον πεθαμένο. Τι να κάνω, αφού έτσι λέγεται και το μέρος, τι να κάνω, το αλλάξω το όνομα.
1: Στο βουνό που πήγες να πιάσεις το Μάη.
0: Λοιπόν, και γνωριστήκαμε και μας έστειλε και ανταλλάξαμε και κρασιά κτλ.
1: Μπράβο. Καλημέρα, καλησπέρα σε όπου και αν μας ακούτε, όπου και αν βρισκόμαστε. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο, ο οποίος λέει: καλημέρα, παιδιά, καλή εβδομάδα. Στις κηδείες, εγώ ξέρω ότι δίνουν καφεδάκι, κονιακάκι και παξιμαδάκι. Έχεις δίκιο, αλλά.
0: Θα τα ξέρουμε κι εμείς. Εμείς λέμε τι θα θέλαμε στη δικιά μας την κηδεία.
1: Εκτός από όμως αυτά, δίνουν ολόκληρο, δηλαδή μόλις γίνει η κηδεία, δίνουν αυτό το κουτάκι με τις ελίτσες μέσα, το κεκάκι.
0: Ναι.
1: Σπανακοπιτούλα και τα λοιπά. Ναι, ένα πολύ ωραίο.
0: Σπανακόπιτα.
1: Ναι, έχει μέσα και κομμάτι σπανακόπιτα, βέβαια. Πάνω Βόρεια Ελλάδα.
0: Εντάξει, οκ.
1: Δεν
0: το ξέρω.
1: Μήπως είναι στα 40 αυτό.
0: Δεν ξέρω.
1: Δίνουνε πάντως κουτάκι. Δίνουνε κουτάκι με τις ελίτσες της σοκολατένιες. με το κεκάκι, με το αμυγδαλάκι από πάνω. Γενικότερα το προσέχουνε. Αλλά μετά το μεσημέρι, να ξέρεις Κωνσταντίνε, μάλλον δεν σε έχουνε καλέσει. Κηδεία καλύτερα. Καλύτερα,
0: ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Πολύ, έχει πολύ κλάμα. Πηγαίνουμε μετά για ψαρόσουπα. Δηλαδή βγάζουν μια σαλάτα πολύτικη.
0: Αυτό το έχουν παντού.
1: Λάχανο μαρούλι.
0: Έχει πέσει πολλές, ε.
1: Πολλές.
0: Σε έχει θάψει όλους αυτοί, παιδιά.
1: Όχι, σταμάτα. Απλά έχει τύχει. Και με έχουν φωνάξει σε πολλές κηδείες.
0: Ναι, σου λέει, ποια θα έχουμε να κλαίει.
1: Φίλε, να σου πω κάτι.
0: Έλα, φίλε.
1: Δεν το περίμενα ποτέ ότι μπορώ να κλάψω τόσο πολύ. Δηλαδή, θεωρούσα ότι πάω, γιατί γελάω εγώ συνήθως. Για να σπάσω τον πάγο,
0: ναι.
1: Να μπορέσουμε να προχωρήσουμε.
0: Να σπάσω τον πάγο, λέει. Στεναχωρημένου.
1: Να προχωρήσουμε. Θυμάμαι χαζά πραγματάκια με τον άνθρωπο που έχει φύγει
0: το
1: από τον κόσμο. Ναι, ή τη Μακαρίτησα, ρε παιδί μου, τελευταία.
0: Καλά, Στέλλα, ο άντρας μου.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Τι ξενήθεια κάναμε. Δεν λέγονται, ρε.
1: Όχι, ρε φίλε, όχι, ρε φίλε, όχι, ρε Γιώργο. Δεν μιλάω για άντρες αλωνών. Μιλάω για το δικό μου το σόι. Δεν έχει τύχει να πάω σε Έλληνο και να κάνω πλακίτσα.
0: Μάλιστα.
1: Έχω και ένα σεβασμό εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σε σένα, το μόνο που θα λέω θα είναι ιστορίες. Δηλαδή λες και το βλέπω μπροστά
0: τι
1: μου τώρα.
0: Τι ιστορία θα πεις, ρε πουλάκι μου, για μένα.
1: Και το βλάκα, παιδιά, δεν ξέρετε τι με έκανε εκείνη τη φορά που με τρόμαξε.
0: Α, δικές σου ιστορίες, όχι αυτού.
1: Δικές μας είναι, κοινές ιστορίες.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, άμα με σηκώσεις να μιλήσω κιόλας.
0: Εγώ θα σε σηκώσω. Άμα σε σηκώσω, έχουμε πρόβλημα.
1: Τέλος, θα τα έχουμε κανονίσει Γιώργο μου από πριν να πάω.
0: Θα πεταχτώ από την κάσα μου. Μα πρέπει να μιλήσει. Μαρία, και θα ξαναπέσω.
1: Έλα, ρε Γιώργο. Έλα, ρε Γιώργο, πρωί-πρωί. Έλα. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Τα μηνύματά σας 697-800-1048. Αν γελάτε, λέει, στις κηδείες, τότε έχετε έναν τρόπο να διαχειρίζεστε διαφορετικά τη θλίψη που έρχεται στη ζωή σας.
0: Ναι, συμφωνώ. Είναι άμυνα του οργανισμού.
1: Εσύ τι αστεία ιστορία έχεις από κάποια κηδεία, έχεις γελάσει
0: ποτέ? Μόνο τον παππού μου μόνο.
1: Τι έκανες εκεί?
0: Δεν έκανα κάτι, ο θείος μου έκανε βασικά.
1: Δηλαδή,
0: θυμάμαι...
1: ο θείος που σε πήγαινε στα μπιτσο... στα...
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Πέθανε ο παππούς μου τέλος πάντων, επειδή ήταν καλοκαίρι, άρχισε να λιώνει.
1: Ποιος? Δεν τον είχαν βάλει καλά, καλέ, δεν τον είχαν βάψει
0: ναι,
1: καλά.
0: Μια χαρά τον είχαν βάψει, αλλά επειδή
1: τόσο
0: από.
1: Τόσο πλούσιος ο παππούς.
0: Όχι αυτός.
1: Α.
0: Ο άλλος. Λοιπόν. Στον πλούσιο δεν πρόλαβα να πάω στην κηδεία. Λοιπόν. Και επειδή είχε πάρα πολύ ζέστη, άρχισε να ξεπαγώνει ο άνθρωπος. Και κουνήθηκαν τα μαγουλά του από το ξεπάγωμα. Και φώναζε η γιαγιά μου στην εκκλησία. Ζει το παλικάρι μου, βγάλετε τον έξω.
1: Θα τρελαθώ!
0: Και μας έπιασε ένα νευρικό με το θείο μου. Εγώ ήμουν πολύ πιτσιρικάς τότε. Και κοροϊδεύα με τη γιαγιά μου.
1: Τι κοροϊδεύες καλέ, είναι δυνατόν?
0: Όχι εγώ,
1: ρε. Γυναίκα.
0: Ήμουν μικρός εγώ, σου λέω, ρε. Δεν μου έχει τύχει εμένα κάτι περιστατικό τέτοιο. Είμαι κύριος στις κηδείες.
1: Αχ, έρχονται και τα δικά σας τα μηνύματα, μα δεν ξέρω τώρα πώς αντιμετωπίζετε τις κηδείες. Σε βασική ερώτηση.
0: Δεν ξέρω γιατί ξεκινήσαμε αυτή τη συζήτηση δευτεριάτικα.
1: Γιατί πήγαμε στον πεθαμένο ο ένας, ο άλλος και
0: πεθαμένος είναι το μέρος!
1: Ναι, αλλά ο Γιώργος.
0: Δεν βρήκαμε κανέναν.
1: Καλά, μη λες μεγάλη κουβέντα, είναι η Κολούλη ψάχνει. Και άμα ψάχνει.
0: Τι άλλο πεθαμένο.
1: Θα βρει.
0: Εμείς φάγαμε παϊδάκια εκεί.
1: Καλημέρα, Γιώργο, στην Ιερά Πέτρα. Εμείς εδώ στην Ιερά Πέτρα έχουμε παραλία που λέγεται Τη Γριά στο Πίδημα.
0: Α, και στον Άνδρο έχει τέτοιο.
1: Η Ιερά Πέτρα στην Κρήτη είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Καλά τα λέω.
0: Ναι, ναι, ναι. Και στην Άνδρο ξέρω ότι έχει. Γενικά έχουμε πολλά Τη Γριά στο Πίδημα παραλίε.
1: Αλήθεια, δεν... εμείς πάνω δεν έχω τουλάχιστον δεν έχω επισκεφθεί καμία παραλία που είναι λέγεται Τη Γριά στο Πίδημα.
0: Α, χάνεις.
1: Ναι, τι γίνεται εκεί.
0: Τη Γριά στο Πίδημα.
1: Γιώργο!
2: Σοκ FM 104,8. Καινούργιο τραγούδι. Παίζει

0: Λάλη, σε το κοκόρι είπε πόσες φορές τα είπε όμως, παιδιά, στο 2-10-300-1048 σε περιμένουμε μοναδικά δώρα να μας πεις τις φορές που λάλη σε το αγαπημένο μας κοκόρι. Που θα γίνει κάποια στιγμή με μακαρόνι χοντρό και μπόλικη μυζήθρα. 2-10-300-1048. Καλημέρα, Χριστό.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Χριστάρα μου, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, να είσαι καλά.
0: Για πες, Χριστό μου, πόσες φορές λάλη στο κοκόρι.
1: 12.
0: 12, μπράβο, ρε Χριστάρα.
2: Μπράβο.
0: Μπράβο, Χριστάρα μου, μείνει στη γραμμή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα δωράκια σου. Σε περιμένουν. Καλημέρα. Για τα δικά σου μηνύματα, τα δικά σου wake up call, να ξυπνήσουμε τα αγαπημένα σου. Πρόσπαξε τι πρέπει να κάνει. 697-800-1048 μηνύματάκι στο Viber. Και ποιοι γιορτάζουν σήμερα.
2: Χρόνια πολλά, παιδιά, να πούμε. Έχουμε πολύ μεγάλη γιορτή. Σήμερα Πελαγία, Πελαγούλα, Πελαγίνα, Πελαγίτσα, Πελαγιό, Πελαγή, Πελάγιο, Ιλάριο, Μελή, Μέλο, Μέλιο, Μέλα, Μέλια, Μελίτσα. Χρόνια σα πολλά, ρε παιδιά.
0: Χρόνια πολλά και σε εσένα που έχει γενέθλια σήμερα. Έχει γενέθλια μαζί με το Σνικ. Και με τη Σοφία Αρβανίτη.
2: Μάλιστα.
0: Και βέβαια, σαν σήμερα, παιδιά, το 1991 διεξάγεται το 36ο διαγωνισμό τραγουδιού Eurovision στην Ιταλία.
2: Μπράβο, παιδιά, θα μιλήσουμε πάρα πολύ για την Eurovision αυτό το μήνα μέχρι να γίνει. Δηλαδή, για τις επόμενες δύο εβδομάδες έχω πάρα πολλά νέα. Για το τι συμβαίνει με τα προγνωστικά, πού βρίσκεται η Ελλάδα, τι θα κάνει η Ελλάδα, τι θα γίνει την ημέρα του τελικού εδώ στο Σύνταγμα. Και γενικότερα, νομίζω αντιμετωπίζουμε στιγμές, Γιώργο, όταν ήταν με την Έλενα Παπαρίζου με το My Number One. Νιώθω ότι του χρόνου θα ψάχνουμε πόλη να κάνουν να βάλουμε τον τελικό της Eurovision.
0: Δεν το πιστεύω, συγγνώμη.
2: Εντάξει, δεν πειράζει, θα συζητήσουμε όμως την
0: πορεία. Θα πούμε σε λίγο, αλλά το 1991 με ποιο τραγούδι πήγαμε.
2: Το 1991 με ποιο τραγούδι πήγαμε. Μαρινέλα, λίγο.
0: Ήταν σαν να μπαίνει η άνοιξη. Ουρανού κατά άνοιξη ήταν. Και πήραμε την 13η θέση τότε, ναι. Για να δούμε Διεθνή ημέρα πυροσβεστών σήμερα σε όλα τα παλικάρια να δώσουμε κουράγιο, δύναμη.
2: Mm-hmm.
0: Καλοκαιριάζει, παιδιά, οπότε οπλιστείτε με υπομονή.
2: Καλά, πού ξέρει τώρα, μπορεί αυτό το καλοκαίρι να έχει πολλές βροχές.
0: Μακάρι.
2: Μακάρι τώρα.
0: Όχι βροχές, να μην έχουμε πυρκαγιές.
2: Εντάξει, με τη ζέστη έρχονται και αυτά.
0: Τώρα δεν ξέρω γιατί οι Αμερικάνοι το βγάλαν αυτό, αλλά οκ. Okay. Εθνική ημέρα γλασαρισμένη φλούδα πορτοκαλιού.
2: Τι είναι αυτό.
0: Εθνική ημέρα γλασαρισμένη φλούδα πορτοκαλιού.
2: Σοκολάτα.
0: Όχι.
2: Γλάσου. Ποιο ξέρει, μια βλακεία είναι. Δεν χρειάζεται να τα λέμε.
0: Γιατί βγάζουν όλε τι εθνικέ ημέρε χωρί λόγο.
2: Εντάξει, τώρα άσε και αυτή γιορτάζει.
0: Ρε, πού παίρνουν συνέχεια. Εθνική ημέρα μετρολόγων σήμερα.
2: Ναι.
0: Χρόνια πολλά στου μετρολόγου μα. Εθνική ημέρα χυμού πορτοκαλιού. Εθνική ημέρα λογική.
2: Α
0: επικρατήσει και μια μέρα σε αυτή τη χώρα η λογική. Εθνική ημέρα ανανέωση.
2: Το είπε.
0: Ναι. Τι είπαμε.
2: Έλα.
0: Για εμάς.
2: Έλα, μελλοντικέ μου.
0: Για εμάς το λέω. Και για εμάς το λέω.
2: Σε αυτή τη χώρα είπε.
0: Ναι, όλοι. Να βάλουμε λίγο λογική που και που.
2: Προχώρα. Τρέλα θέλει ζωή, τρέλα.
0: Εθνική μέρα ανανέωση.
2: Ναι, ανανέωση.
0: Ανανεωθείτε, ρε παιδί μου. Ωραία. Με κάτι. Μπορεί την καρταρόμπα σα, μπορεί στο πρόσωπό σα, μπορεί κάτι να θέλετε να κάνετε να ανανεώσετε στη ζωή σα.
2: Mm-hmm.
0: Εθνική μέρα πόλεμου των άστρων.
2: Ναι. Α, το Star Wars.
0: Star Wars.
2: Δείτε το.
0: Και εθνική μέρα πουλιού.
2: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Αυτή τη στιγμή.
0: Κάνω το πουλάκι.
2: Αυτή τη στιγμή έρχονται πολλά μηνύματα, παιδιά, για περίεργα πράγματα που έχουν συμβεί σε δικές σας γνωστών κηδείες και για παραλίες περίεργες που έχετε με το όνομα πεθαμένος. Δηλαδή, θα βρούμε τώρα το χάρτη της Ελλάδας, θα βάλουμε πάνω. Σε πού βρίσκονται οι παραλίες με το όνομα πεθαμένος? Βλέπω στο Θεολόγο Φθιώτιδος από το Βασίλειο. Έρχονται πολλά έτσι μηνύματα.
0: Εκεί ήταν παλιά νεκροταφεία, ρε παιδιά, και το βγάλανε έτσι το μέρος. Κάποιο λόγο υπάρχει.
2: Ωραία, για αρχή, άμα δεν ξέρετε την ιστορία, δεν πειράζει, μα στέλνετε όμως την τοποθεσία. Πού βρίσκεται παραλία πεθαμένος γενικότερα στην Ελλάδα, που βλέπω ότι είναι sold out, αλλά και δικές σας έτσι περίεργες, αστείες έτσι ιστορίες από κηδείες των δικών σας ανθρώπων που ίσως γελάσατε πολύ. Είναι ωραίο να γελάμε.
0: Και μπορεί να το κάνετε και ηχογραφημένο, να τα ακούσουμε μπαμ μπαμ μπαμ. Να μας πείτε κατευθείαν την ιστορία. Μην κάθεστε να γράφετε όλη την ώρα τα κατού κατά κατού κατά κατού κατά κατού ολόκληρη ιστορία. Πείτε τι.
2: Βεβαίως. Και άμα έχεις κατεβάσει και, και το application το λαλαλα, μπορείς να στείλεις και από εκεί κατευθείαν την ηχογράφηση. Έρχεται κατευθείαν όπου και αν βρίσκεσαι, εμείς το λαμβάνουμε.

0: Γιώργος και Μαρία. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Στην επιχείρησή σου τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη. Ούτε ο επαγγελματικός ηματισμός. Top Cleaners, υπό νέα διεύθυνση για καθαρισμό βιομηχανικού και επαγγελματικού ηματισμού. Με συνέπεια, φροντίδα και επαγγελματισμό. Γιατί η σωστή εικόνα της δουλειάς σου φαίνεται παντού. Top Cleaners. Σωστή δουλειά, καθαρό αποτέλεσμα. Top Cleaners στο σχηματάρι, τηλέφωνο 2262-057-003.
7: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
8: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
9: Πες μας το στυλ σου και εμείς θα του δώσουμε το τέλειο σχήμα. Nick Stories, Αβάντων και Τσιριγότη 8. Η δική σου ιστορία. Τι στυλ έχει?
10: Από το 1986 στη Χαλκίδα, η καρδιά της μουσικής χτυπάει στο Music Mania Σιάνου. 40 χρόνια εξειδίκευσης σε μουσικά όργανα, επαγγελματικό εξοπλισμό και το πιο έμπειρο σέρβις της πόλης. Είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, είτε είσαι ήδη στη σκηνή, εδώ θα βρεις το όργανο που σου ταιριάζει. Νεοφύτου 49, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-21-029 και στο e-shop musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
11: Όταν η εμπειρία μιλά, από το 1971 η ποιότητα φαίνεται. Τριαντάφυλλος Κολάρος, Χαλκίδα.
12: Σταμάτα, άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή? Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου, βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη, απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948-55-9969. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Πούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
13: Gadget experts, ρε παιδιά.
14: Ρε, τι φάση παίζει εκεί μέσα?
15: Χαμός το Sharp Games.
14: Τόσο δυνατά?
15: Μπαίνεις, ανεβαίνει η φάση. Παίζεις, γελάς, κοντράρεσαι και η παρέα στο Sharp Games απογειώνεται.
14: Καλά, τόσο μπροστά?
15: Έλα και θα το νιώσεις.
16: Έρχομαι. Sharp Games, παλαιά γέφυρα Χαλκίδας. Είμαστε παντού και τώρα είμαστε εδώ.
17: Για το πάρτι του μικρού.
18: Για την επέτειό σας.
17: Για την προαγωγή της.
18: Για τα γενέθλιά του.
17: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
18: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
17: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
18: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
17: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
0: Γιώργος και Μαρία.
19: Good morning.
6: Good morning.
0: Good morning.
8: Good morning, everyone.
4: Wake up.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: τι κάνεις.
1: Καλή πρωτομαγιά.
2: Πριν δούμε αν θα μας το φέρει ο Ακύλα. Αν θα μας το φέρει ο Ακύλα.
3: Τώρα ξέρετε τι θα φέρει ο Ακύλας, έτσι.
4: Έλα.
3: Αφού το ευχήθηκε ο Μητσοτάκης και η Μαρία.
4: Το είπε και η Ναταλία Γερμανού, συγγνώμη.
3: Καλά, όλοι του λένε καλή επιτυχία, αλλά ξέρουμε τους δύο κατέμιδες της ιστορίας.
4: Σταμάτα, μωρέ Γιώργο. Εγώ πρώτον δεν με ενδιαφέρει και πάρα πολύ να βγούμε πρώτοι. Δεν είναι ένα τραγούδι που προτιμώ.
3: Τώρα δεν έλεγες πριν από λίγο.
4: Δεν με ενδιαφέρει. Όχι τα προγνωστικά τι δίνουν η EBU και όλα τα βαποράκια εκεί της Eurovision.
3: Τα βαποράκια.
4: Τα βαποράκια, τέλος πάντων. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά. Καλημέρα στο Χρήστο. Δηλαδή, Γιώργο μου γιορτάζει σήμερα ο Μιτσάρας μου. Δεν καταλαβαίνω.
3: Ναι. Είναι Εθνική Μέρα Πουλιού. Όλα τα πουλιά γιορτάζουν σήμερα.
4: Α, έχει πουλί που το ονομάζει Μιτσάρα.
3: Ναι.
4: Ωραίο.
3: Ένα καναρίνι.
4: Ωραίο. Και εγώ θα είχα καναρίνι, αλλά με εκνευρίζει που κελαϊδάνε συνέχεια.
3: Πάρε αρσενικό.
4: Ναι. Νομίζω ότι κελαϊδάνε τα αρσενικά.
3: Δεν θυμάμαι τώρα.
4: Καθόλου.
3: Νομίζω τα θηλυκά κελαϊδάνε τα αρσενικά. Γράφουν στίχους. Δεν θυμάμαι.
4: Ναι. Στίχο. Λοιπόν, τις δικές σας περίεργες αστείες, τρομακτικές ιστορίες από κηδείες έχω φυσικά και έχω μαζέψει. Καλημέρα στην Ελένη, η οποία, παιδιά, αν θυμάστε ή έχετε ακούσει τα παλιά χρόνια, τους πεθαμένους τους ξενυχτάγανε.
3: Ναι.
4: Ακόμα το κάνουν, κυρίως στα χωριά, με μυρολόγια και λοιπά έθιμα. Μία περίπτωση που θυμάμαι στο χωριό του πατέρα μου ήταν ένας γείτονας που είχε πάθει νεκροφάνεια. Χριστέ μου. Εκεί που τον έκλεγαν, σουπ, όρθιος. Φανταστείτε τι έγινε. Δεν έζησε πολύ ο άνθρωπος, βέβαια, μετά. Α, δηλαδή ζεις. Ξυπνάς.
3: Στην νεκροφάνεια.
4: Νομίζω απλά κουνιέσαι, σηκώνεσαι και ξανακοιμάσαι.
3: Όχι, ζεις κανονικά. Πακέτο είναι αυτό. Νομίζω αυτό είναι πακέτο.
4: Θεωρώ ότι ακόμα γίνεται αυτό που τον ξενυχτάμε στο σπίτι των.
3: Στα νεκροτομία γίνονται τα περισσότερα.
4: Που σηκώνονται. Πιστεύω ότι δεν μπορούσα ποτέ. Ένα επάγγελμα που δεν θα μπορούσα να κουμπίσω είναι να γίνω. Πώς λέγονται, καλέ. Στα νεκροτομεία.
3: Ναι, αυτοί οι νεκρολόγοι.
4: Όχι, ναι, νεκρολόγοι.
3: Δεν θυμάμαι πώς
4: λέγεται. Πώς λέγεται το επάγγελμα, καλή που.
3: Από τώρα κόλλησε.
4: Ο νεκροθάφτης.
3: Όχι, είναι νεκροθάφτης. Εσύ λες αυτόν που βρίσκει τα.
4: Που τα αίτια. Που...
3: Ναι.
4: Πώς λέγεται, καλέ. Ένα μήνυμα γρήγορα, λίγο μας βοηθήσετε. Αυτός που κόβει και λέει από τι πέθανε ο καημένος.
3: Ναι, ωραίο, κατάλαβα ποιον λες.
4: Ιατροδικαστής.
3: Ιατροδικαστής. Ναι.
4: Μόνη μου το βρήκα. Ακόμα είναι καλά τα μυαλά μου.
3: Δεν είναι πάντα το βρεις.
4: Λοιπόν, καλημέρα και στην Ελευθερία, η οποία, παιδιά, στην κηδεία της γιαγιάς μου, η αδερφή του παππού μου καθόταν απέναντί μου μπροστά-μπροστά και άρχισε να χτυπάει το κινητό της. Η καημένη δεν μπορούσε να το βρει και άρχισε να συχτηρίζει δυνατά-δυνατά.
3: Το έχει ξεχάσει την τσέπη του πεθαμένου.
4: Δεν έχεις δει σε πολλές. Θα μου πεις τώρα, έχεις να πας σε εκκλησία 15.000 χρόνια. Στις εκκλησίες, λοιπόν, όταν είναι μια μεγάλη κυρία και αρχίζει και χτυπάει το κινητό, πάντα ήθελα να δω ποιος παίρνει τηλέφωνο αυτή τη μεγάλη κυρία. Και το ψάχνει μέσα στην τσάντα. Και μέσα στην τσάντα βρίσκεις μόνο μαντιλάκια, μιξομαντιλάκια. Μόνο το κινητό δεν βρίσκεις.
3: Ξέρω, έχω πάει πολλές φορές σε εκκλησία, βέβαια επιλέγω τα ξοκλήσια, αλλά δεν μου έχει τύχει.
4: Ο μοναχός.
3: Όχι, ρε, μ' αρέσει να πηγαίνω σε εκκλησία που μπορώ να βρω στο δρόμο μου και δεν πατάει άνθρωπος.
4: Θα πας πρωί Κυριακή, θα σηκωθείς εσύ τώρα να βρεις μια εκκλησία που.
3: Όχι, ρε, όταν λέω μέσα στο δρόμο μου, λέω.
4: Ρε, Γιώργο, μου, σε λειτουργία λέω που έχει γιαγιάδες εκεί που πας εσύ.
3: Μου είπες δεν πάω σε εκκλησία.
4: Έχεις να πας, λέω, σε λειτουργία πολλά χρόνια.
3: Δεν πάω στις λειτουργίες.
4: Αυτό σου λέω.
3: Από το κατηχητικό έχω να πάω.
4: Ω, Χριστέ μου, εδώ πέρα αναρωτιούνται τα παιδιά πρωί-πρωί. Ωραία συζήτηση, ρε παιδιά, γιατί ξεκινήσει. Και ψάχνουμε περιοχές με την ονομασία πεθαμένος.
3: Ζωή σε εσάς. Γιατί μου στέλνουν και εμένα μηνύματα που λέει καλημέρα, κυρία Σταυρούλα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ωραία συζήτηση, ρε παιδιά. Τη λέω ζωή σε εσάς.
4: Καλημέρα και στο Βασίλειο, ο οποίος υπάρχει, παιδιά, παραλία με το όνομα πεθαμένος στο Θεολόγο Φθιώτιδας. Ναι. Εκεί είχε βρεθεί ένας πεθαμένος άνθρωπος, γι' αυτό έτσι ονομάζεται.
3: Και εγώ δεν ξέρω την ιστορία, αλλά τέλος πάντων. Πάμε να δούμε, παιδιά, τον καιρό. Ας αφήσουμε λίγο τις μακάβριες συζητήσεις και πάμε λίγο στα δικά μας. Πήγε ήδη 8 και 5. Πάμε να δούμε ότι η θερμοκρασία σήμερα φτάνει τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου για την πόλη της Καλκίδας. Με ένα λιάκονά με το συμπάθειο να ρουφήξει και την υγρασία. Αύριο έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας 24. Μεθαύριο Τετάρτη πάμε 28.
4: Αχα.
3: Και ξεκινάμε την άνοδο της θερμοκρασίας και τα φυσιολογικά πράγματα για την εποχή. Μια βόλτα στην Αθήνα σήμερα με ηλιοφάνεια 22 και μια βόλτα στο Λευκό τον Πύργο 18 με πολύ αραιή συννεφιά.
4: Πάμε να δούμε και την ημέρα, η οποία έχει έντονο συνέστημα, ένστικτο και μικρές εσωτερικές συγκρούσεις. Αν πας μόνο με το συνέστημα, μπορείς να μπλεχτείς. Αν βάλεις όμως τη λογική να δουλέψει, τότε το γυρνάς υπέρ σου. Πιο ζόρικα σήμερα. Σκορπιοί, Ταύροι, Λέοντες και Υδροχόοι, όλη η οικογένεια.

0: 8, μόλις καταλάβεις ο Ζώδιο που θα επιδείσουμε και σήμερα, διπλά εισιτήρια για τον κινηματογράφο Μάγια. Σε περιμένουν να δεις και εσύ όποια ταινία θέλεις. 2-10-300-104-8, βρες ποιο ζώδιο δεν θα πει η Μαρία.
1: Υδροχόε, πίεση σε υποχρεώσεις και επαγγελματικά μην αντιδράσεις παρορμητικά, η μέρα σου είναι ένα 5. Καρκίνε, συνέστημα και δημιουργικότητα σε ανεβάζουν, η μέρα έχει ωραίες στιγμές, η μέρα σου είναι ένα 8. Τοξότη, χρειάζεσαι χρόνο για εσένα, μην πιέζεσαι χωρίς λόγο, η μέρα σου είναι ένα 7. Παρθένε, η επικοινωνία σου λύνει καταστάσεις, μπορείς να βάλεις τάξη όπου υπάρχει μπέρδεμα, η μέρα σου είναι ένα 8. Κριέ, έχεις ένταση αλλά και δύναμη, αν ελέγξεις τα νεύρα σου κερδίζεις, η μέρα σου είναι ένα 7. Ψαράκια, η διάθεση ανεβαίνει και βλέπεις τα πράγματα πιο θετικά, καλή στιγμή για νέα ξεκινήματα, η μέρα σου είναι ένα 8. Σκορπιέ, έντονα συναισθήματα σε πιέζουν, μην αφήσεις τον έλεγχο να σε κουράσει, η μέρα σου είναι ένα 5. Ζυγέ, ασχολείσαι με πρακτικά και οικονομικά, με σωστές κινήσεις βελτιώνεις την κατάσταση, η μέρα σου είναι ένα 7. Εγώκερε, στήριξη από φίλους και συνεργάτες, η μέρα φέρνει θετική εξέλιξη, η μέρα σου είναι ένα 8. Ταύρε, σχέσεις δοκιμάζονται και σε πιέζουν, μην επιμένεις εκεί που δεν πρέπει, η μέρα σου είναι ένα 6. Και λιονταράκια, μικρές εντάσεις επηρεάζουν, κράτα χαμηλούς τόνους για ισορροπία, η μέρα μας είναι ένα 5.
0: Για να δούμε τελικά ποιο είναι το ζώδιο που επιδίθηκε, ποιο είναι το ζώδιο που σου δίνει διπλά εισιτήρια για τον κινηματογράφο Μάγια, να δεις και εσύ όποια ταινία θέλεις, 2-10-300-104-8. Για να δούμε. Καλημέρα, Ανδρομάχη.
2: Καλημέρα, Ανδρομάχη.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Επίσης.
0: Ποιο ζώδιο δεν είπε η Μαρία?
3: Υδροχός.
0: Υδροχό.
1: Τον είπα, τον υδροχό.
3: Δεν πειράζει,
0: Ανδρομάχη μου, δεν πειράζει την επόμενη φορά. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Το όνομά σου?
4: Ζωή.
0: Η ζωή μου, τι ζώδιο δεν είπε η Μαρία?
4: Το δίδυμο.
0: Το δίδυμο.
1: Το δίδυμο δεν είπα, ναι.
0: Μπράβο ρε ζωή.
1: Μπράβο.
0: Εσύ τι ζώδιο είσαι, ζωή?
4: Υδροχός.
0: Και τι λέει για τον υδροχό, θυμάσαι?
4: Όχι, γιατί σημείωνα ποιο ζώδιο δεν είπε.
1: Ζωή, πόσο χρονών είσαι, τι έχεις πρώτη ώρα?
4: Είμαι 27, δεν έχω σχολείο.
0: Παναγία μου, Παναγία μου. Εγώ ήθελα να ρωτήσω στην αρχή γιατί η φωνούλα σου είναι έτσι, αλλά λέω μετά που μίλησες.
1: Κοίτα τη φωνή σου.
0: Μίλησες πολύ φυσιολογικά για παιδάκι. Λέω δεν είναι παιδάκι. Λέω άντε να είναι 17.
1: Θα μπορούσε να ήταν 15. Τζοή, εντάξει, είσαι.
4: Όχι, κοντεύω τα 30.
1: Σταμάτα, δεν φαίνεται καν.
0: Σταμάτα!
1: Το ίδιο θα φαίνεται για πάντα. Φαντάζομαι, παιδί μου, η φωνή σου να είναι μια ζωή γάργαρη. Ζωή μου.
0: Ζωή, αφού σε κάναμε το δημοτικό, τι άλλο θέλεις? 697-800-1048 τα μηνύματά στο Viber και για να ξυπνήσουμε τα δικά σου αγαπημένα πρόσωπα.
1: Μηνυματάκι στο 697-800-1048 και μη φύγετε παραπονεμένοι, δίδυμοι. Η μέρα θέλει οργάνωση. Και εσύ. Και συγκέντρωση, μη σκορπίζεσαι σε πολλά, Γιώργο. Η μέρα σου είναι ένα 7.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, παιδιά. 4 Μαΐου, στο Cafe Morning Show, Μαρία Μπούτσικα.
1: Bonjour, Γιώργος Καρτελιάς.
0: Καλημέρα και στη φίλη τη Μαρία που λέει καλημέρα, ρε παιδιά, καλή εβδομάδα. Ξέρετε να μας ενημερώσετε για Παρασκευή το βράδυ και Σάββατο πρωί για το πρόγραμμα που υπάρχει στο Εγκλιζονήσι. Μετά από τέτοιες συζητήσεις.
1: Συγγνώμη.
0: Σώστηλα, Μαρία μου, το πρόγραμμα που έχει.
1: Παιδιά μου, διέγραψε τα μηνύματα ο Γιώργος που έχω στείλει στη Μαρία ότι πού είναι το Εγκλιζονήσι και μάλλον πρέπει να απευθυνθεί.
0: Ναι, ρε φιλέ.
1: Γιατί καλή, πού να ξέρουμε.
0: Πέντε χρόνια εδώ είσαι, δεν ξέρεις το Εγκλιζονήσι.
1: Πού είναι το Εγκλιζονήσι, δεν το ξέρω. Είναι νησάκι. Είναι στην Εύβοια.
0: Νησάκι, ναι. Σαν το Λαγονήσι.
1: Α, πού βρίσκεται.
0: Εδώ κάτω, προς τις αλικές σας, το πω τώρα χοντρικά, προς τις αλικές.
1: Με κορυδεύεις, βλέπεις.
0: Όχι, ρε.
1: Δεν πιστεύω τίποτα.
0: Είναι προς τις αλικές, θα σου δώσω εγώ τώρα να καταλάβεις χοντρικά. Ένα νησάκι το οποίο περνάς με βαρκούλα απέναντι και έχει και ένα κλεισάκι μέσα.
1: Δεν πιστεύω, ρε, τίποτα. Σαν το Ποντικό νησί.
0: Αφού τώρα τη έστειλα τη κοπέλα, πότε έχει και τι ώρες έχει.
1: Μάλιστα.
0: Και δρομολόγια και καραβάκια και τα σχετικά.
1: Ορίστε, Μαρία, εδώ τελούμε και.
0: AI χρήση.
1: Και χρέη επισκόπου.
0: Μακαρίου Γεώργιου.
1: Για όλες τις εκκλησίες εδώ της Εύβοιας, Γιώργο Ήμαρτον.
0: Τι χαχού είπα πάλι.
1: Ναι, καλημέρα σε όλα τα παιδιά. Καλημέρα στον Τόνι που μας ακούει από Ιταλία. Παιδιά, τι ώρα βγαίνουν τα κόλυβα στην εκπομπή. Γενικά έχουμε ξεκινήσει καλά. Ιατροδικαστής, βλέπω στα ένα στο ένα το μήνυμα. Να πούμε καλημέρα στο Φώτη από τον Νίκο. Καλημέρα, καλημέρα
0: πάμε
1: σε όλα τα παιδιά.
0: Πάμε, παιδιά. Πείτε ότι δεν έγινε ποτέ. Πείτε ότι τώρα ξεκινάμε, ρε παιδί μου. Ότι τώρα έρχεται η ώρα να πάρουμε τον καφέ μας. Ότι τώρα θα πάμε να πάρουμε το καφεδάκι μας το πρωινό. Πείτε ότι δεν είπαμε τίποτα. Ούτε για ακολουθείς, ούτε για
1: παραλία στο πεθαμένο.
0: Πάρτε και ένα πρωινό καφέ από τον Αλιμπινίση στο 22-210-6436. Πολύ ωραίος φρέντο εσπρέσο ή γαλλικός έρχεται στην πόρτα σου. Καπουτσινάρα διπλή, ωραία, περιποιημένη. Αν πίνεις πρωινά ζεστά ροφήματα,
1: ναι.
0: Αν θες το πρώτο σου ρόφημα να είναι ζεστό, πάρε και πολύ ωραίο ελληνικό.
1: Mm-hmm.
0: Και στείλ μας φωτογραφία
1: ελληνικό.
0: Να σου πούμε το φλιτζάνι.
1: Γιώργο, το σκεφτόμουν την Παρασκευή αυτό. Να σου φέρω το φλιτζάνι με τον καφέ μου το απόγευμα που έπινα.
0: Ναι.
1: Ξεχάστηκα.
0: Βγάλω το φωτογραφία. Το
1: δεν
0: λέω και από τη φωτογραφία.
1: Να στο φέρω να το κοιτάξει.
0: Α, να το γυρίσω κιόλα.
1: Ναι, μήπως δεν το κοιτάξει καλά. Νιώθω ότι κάτι γίνεται. Τα μελούμενα θα έπρεπε να μου τα πεις. Θα παραγγείλω όμως ένα καφέ κάποια στιγμή να το κανονίσουμε.
0: Ωραία, το πρωινό σε περιμένει στον Αλιμπινίση καφέ 22 210 64 36.

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Σήμερα Δευτέρα, ο μήνας έχει 4 Μαΐου. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Καλημέρα στο φίλο τον Νικόλα που λέει: καλημέρα ρε παιδιά, καλημέρα. Είμαι φανατικός ακροατής του Σοκαφέ Morning Show. Μου αρέσουν τα αστεία της Μαρίας.
1: Yes! Και εγώ λίγο το κοίταξα, το ξανακοίταξα. Λέω: καλά το έγραψε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι.
0: Εντάξει, το αρέσουν αυτά.
1: Είμαι αστεία ρε παιδί μου, πώς θα το κάνουμε. Είδες, γελάς ρε Γιώργο. Χριστέ μου, τώρα θα καταλάβουμε την αξία του χιούμορ που έχω. Το καλύτερό μου αστείο ρε Γιώργο ποιο είναι?
0: Εγώ ιδέα.
1: Πώς δεν έχεις ιδέα, τόσα έχω πει.
0: Ξέρω εγώ, τα σαρδάμ σου.
1: Η καλύτερη μου ιστορία τόσες που έχω πει.
0: Δεν τις θυμάμαι, αλλά θυμάμαι πολύ ωραία σαρδάμ που έχεις κάνει και γελάσαμε πάρα πολύ.
1: Ναι, δεν θυμάσαι ας πούμε την...
0: Το φορά παρτούζα, θυμάμαι.
1: Ποια?
0: Α, καλά, εντάξει.
1: Ναι. Δεν τα θυμάμαι, δεν τα θυμάμαι. Πρέπει να.
0: Δεν ξέρω, μας πει ο φίλος ο Νίκος. Νικόλα, μου πες μας ποιο αστείο θυμάσαι τώρα το τελευταίο που είπε η Μαρία έτσι από πριν.
1: Μπράβο. Εμένα με σταμάτησαν στον δρόμο πάντως και μου είπαν ότι ξεκινήσανε να μαγειρεύουν φιλενάδες παρέα, γυμνές και ιδίως στα σπιτικά τους. Που μου αρέσει και εμένα να μαγειρεύω γυμνή.
0: Και δεν έχει κανένα story.
1: Story με τι? Που μαγειρεύω γυμνή, γιατί?
0: Να το δούμε, να το πιστέψουμε.
1: Απαράταμε ρε Γιώργο τώρα.
0: Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Αν δεν τα δεις, δεν τα πιστεύεις.
1: Νίκο, σου στέλνω μεγάλες καρδούλες. Μεγάλες.
0: Νίκο, περιμένω να στείλεις το πιο αστείο σου έχει μείνει από αυτά που έχει πει η Μαρία έτσι κατά καιρούς.
1: Γιατί έτσι περιέργεια είναι αδυναμίες αυτές
0: τα πράγματα. Να το θυμηθούμε, ρε παιδί μου. Δεν είπα κάτι.
1: Να κάνε throwback.
0: Κάνε ένα throwback άμα βρες το ένα και εμάς.
1: Το throwback είναι πάρα πολύ καλό αν φύγουμε ποτέ από αυτόν τον κόσμο. Να γίνει ολόκληρη μέρα ένα
0: throwback.
1: Να γίνει ένα ολόκληρο throwback. Με τις καλύτερες στιγμές μας.
0: Γιατί?
1: Πώς ήταν το Μέγκα, θυμάται? Όσο καθένα θυμάται.
0: Στα μακάβρια είναι πρώτη.
1: Ναι, βράκα.
0: Αν εννοείς αυτό χιούμορ, φίλε Νικόλα, εντάξει, οκ, okay, πάω πάσο.
1: Έλα, βρε Γιώργο μου.
0: Αν θεωρείς αυτό χιούμορ τώρα, οκ, okay, πάω πάσο.
1: Αυτό πιστεύω θα μπορούσες άνετα να το έχεις πει και εσύ για πλακίτσα.
0: Ποιο?
1: Να κάνουμε best of από τις καλύτερες στιγμές αυτού που.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι δεν θα τα ακούσω.
1: Εγώ εδώ θα είναι το πτώμα μου, λέω.
0: Το πνεύμα σου.
1: Το πνεύμα μου εδώ θα είναι, δεν θα σας αφήσω ποτέ.
0: Α, και θα πατάει τα κουμπάκια αν δεν βάλει throwback. Αν δεν βάλει.
1: Θα το φτιάξω εγώ μόνη μου, ρε.
0: Στιγμές του Σοκαφέ Morning Show. Λοιπόν, ετοιμαστείτε, παιδιά, πάρτε θέση, διότι σε λίγο έρχεται το ένα και μοναδικό θηρίο. Μία νέα εβδομάδα ξεκινάει. Μία εβδομάδα με το σκορ να έρχεται στο 0-0.
1: Σας έχω ξεφτυλίσει.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα μας πήγε λίγο τρένο, αν και πήραμε 2 νίκες, αν θυμάμαι καλά, αλλά μετά μαζόρισε. Ετοιμαστείτε, παιδιά, το θηρίο έρχεται σε λίγο στο Σοκαφέ Morning Show.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
0: Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Με το lalala, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
2: Κατέβασε το lalala
0: σε iOS και Android.
3: Αλλημινήσεις! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: μέσα και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Η Χαλκής, μία από τις σημαντικότερες ελληνικές βιομηχανίες ειδών κεραμοποιίας, συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, υλοποιώντας ένα ακόμα κρίσιμο βήμα. Με συνεργάτη της την ΑΝΑΕΚ, έναν από τους μεγαλύτερους φορείς εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων σε ολόκληρη την επικράτεια, εγκαινιάζει νέα μονάδα ανακύκλωσης δομικών υλικών. Χαλκής και ΑΝΑΕΚ συμμαχούν για την αειφορία στον κατασκευαστικό κλάδο. Αυτό που για τους άλλους είναι απόβλητο, εμείς το μετατρέπουμε σε πρώτη ύλη.
2: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Talk of the Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
3: Αντωνόπουλος. Εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία. Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα.
4: Ποιότητα, ταχύτητα και καλές τιμές. Μην ψάχνεις αλλού. Το έχουμε. MrPhone.gr. Avanton 37.
5: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
6: Δεν είναι απλώς πλατσούρισμα, είναι εμπιστοσύνη. Είναι αυτοπεποίθηση. Είναι η βάση για ένα παιδί που μεγαλώνει με σιγουριά. Baby and Kids Swimming στο Κιμέλια Project. Για βρέφη από 6 μηνών και παιδιά κάθε ηλικίας. Με πιστοποιημένους προπονητές, ζεστό νερό και απόλυτη ασφάλεια. Γιατί το νερό μπορεί να γίνει ο πιο ασφαλής του σύμμαχος. Κιμέλια Project. 5 χιλιόμετρο Χαλκίδα Αρτάκης. Κάθε παιδί έχει τη δική του πρώτη βουτιά. Απλώς φρόντισε να γίνει σωστά.
7: Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει η μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Avanton 83, Χαλκίδα.
8: Την Τετάρτη 6 Μαΐου, το Δημοτικό Στάδιο Ψαχνών γεμίζει ζωή.
9: 440 παιδιά, 10 σχολεία, μία αποστολή, υγεία.
8: Μεταμορφώνουμε το στάδιο σε ένα απέραντο γήπεδο γεύσης και δράσης. Δοκιμάζουμε νέες συνταγές, παίζουμε μέχρι τελικής πτώσης και μαθαίνουμε το πώς να τρεφόμαστε σωστά.
9: Μία βιωματική δράση για την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας. Παρουσιάζουν Γιώργος Καρτελιάς και Μαρία Μπούτσικα.
8: Γιατί η υγεία είναι η δύναμή μας. Οργάνωση, βοήθεια στο σπίτι και κέντρο κοινότητας Δήμου Δυρφείων Μεσαπείων.
10: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
11: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση?
12: Τρώω πίτσα.
10: Στην τράπεζα πήγες?
11: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
10: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
11: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
10: Και αυτή σου μύρισε?
11: Αυτή κι αν μου μύρισε.
10: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
11: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
10: Στον Αλεμπινίση?
11: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
10: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
11: Εντάξει, θα φας τώρα?
10: Όχι.
11: Θα φας?
10: Όχι.
11: Θα φας?
10: Ναι.
11: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλεμπινίσης καφέ, Φαρμακίδου 1.
11: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
11: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
11: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
10: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
11: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
13: Γιώργος και Μαρία.
14: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστέρια στη σκληρή μόνα.

0: Wow. Οπα, γιατί μπήκαν τα ούφο, συγγνώμη παιδιά, το θηρίο είναι εδώ. Μία νέα εβδομάδα ξεκινάει με το σκορ 0-0 και το θηρίο μας φέρνει μία ερώτηση η οποία έχει υποθεί ήδη στο TikTok που είμαστε ζωντανά. Μπράβο. Μπορεί να μπείτε και εσείς να μας δείτε. Και παρακαλώ.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθα, καλώς σας βρήκα, μικρά μου θυράματα. Σας πήγα άπα την προηγούμενη εβδομάδα. Νομίζω και έτσι θα κυλήσουμε
0: okay,
1: και,
0: τάπα, δύο νίκες πήραμε.
1: Και τη σημερινή εβδομάδα. Σου Γιώργο, έχω μία ερώτηση η οποία έχει ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό και θα εξηγηθώ αμέσως. Ψάχνω το 5% σήμερα. Το 5% είπε πως αν έχεις αυτό το αντικείμενο μέσα στο σπίτι σου, τότε θεωρείσαι πλούσιος. Ποιο είναι αυτό το αντικείμενο ψάχνουμε σήμερα και 2, 10, 300 και 104, 8.
0: Κάμερες και συναγερμό.
1: Ωραία. Αντικείμενο μέσα στο σπίτι. Αυτό θέλω να σκεφτείτε. Είναι πολύ μεγάλη βοήθεια αυτό που έδωσα. Αντικείμενο μέσα στο σπίτι.
0: 2, 10, 300 και 104, 8. Ποιο είναι αυτό το αντικείμενο που αν το έχει κάποιος μέσα στο σπίτι του θεωρείται πλούσιος.
1: Μπράβο.
0: Εσύ το έχεις.
1: Εγώ αυτό το αντικείμενο.
0: Έτσι από περιέργεια, δεν ξέρω.
1: Θα ήθελα να το έχω.
0: Κάνα άγαλμα χρυσό.
1: Το είχα σε προηγούμενα σπίτια.
0: Και το άφησες εκεί.
1: Ναι, δεν έχω. Έχω μετακομίσει σε σπίτι με ήδη έπιπλα.
0: Α, έπιπλο είναι. Καλημέρα, Μαρίνα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Για πάμε, βρε Μαρίνα μου.
2: Καλή
0: τι, είναι αυτό, τι είναι αυτό που έχει κάποιος στο σπίτι του και θεωρείται πλούσιος.
2: Τι να σου πω, βρε Γιώργο μου, τώρα με μπέρδεψε, Μαρία.
1: Γιατί πάλι.
0: Τι θα έλεγες.
2: Αντικείμενο.
1: Ναι.
2: Το άφησες σε προηγούμενα σπίτια.
1: Δεν το πήρα μαζί μου ενώ.
0: Ναι, άρα δεν ήξερες ότι αυτό φέρνει. Ότι θεωρείται πλούσιο.
1: Θεωρείσαι ότι είσαι πελούσια άμα το έχεις αυτό το αντικείμενο στο σπίτι. Πάμε, Μαρίνα, πες την απάντησή σου. Θα δούμε πώς θα κινηθούμε.
0: Χρυσόδοντα.
2: Το χρηματοκιβώτιο δεν νομίζω να είναι, γιατί είπες ότι το πήρες τώρα, αλλά ας την κάψουμε, μωρέ.
0: Ας την κάψουμε, δεν πειράζει.
1: Πάμε να παίξουμε με το χρηματοκιβώτιο. Μιλάμε για μεγάλο χρηματοκιβώτιο ή ένα πιο μικρό τύπου ξενοδοχείο. Απλά ρωτάω, δεν θέλω να. Δεν παίζει ρόλο.
2: Ας πω το μεγάλο.
1: Ας πεις το μεγάλο, Μαρίνα.
0: Αυτό θα έχουμε να πού θα τα βάλουμε.
1: Τόσες ράβδες χρυσούς έχουμε. Πού θα μπουνε. Μαρίνα, μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που σκέφτεσαι. Ρόσκου, βάση είναι δικό σου. Έχασε.
0: Δεν πειράζει, ρε Μαρίνα, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2, 10, 300 και 104, 8. Θα πάρω την απάντηση φίλης Γιώτα, συμφωνώ κι εγώ. Να έχει πιάνο.
1: Να έχει πιάνο. Τι πιάνο. Αρμόνιο.
0: Ό,τι βρεις πιάστο. Δεν ξέρω τι να σου πω εγώ τώρα.
1: Θέλω να είστε πολύ συγκεκριμένοι.
0: Πιάνο με ουρά.
1: Με ουρά. Ωραία, ωραία. 2, 10, 300 και 104, 8. Γιώργο μου, δεν παίζεις δυστυχώς σήμερα.
0: Καλημέρα, Γιώργο.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιώργο μου. Τι έχει ένα πλούσιο σπίτι μέσα σαν αντικείμενο. Και λες, α, για να έχει αυτό, είναι πλούσιος αυτός.
3: Μια πλάκα χρυσό.
0: Μια πλάκα χρυσό.
1: Και να φαίνεται και να το ξέρει και οποιοδήποτε μπαίνει μέσα. Ωραία, θα δώσω βοήθεια. Και θα πω αυτό το αντικείμενο, όταν πηγαίνει κάποιος καλεσμένος, μπορεί πολύ εύκολα να το δει ότι υπάρχει στο σπίτι και θα πει:
0: άγαλμα.
1: Ωραίο σπίτι. Αυτοί έχουν λεφτά.
0: Έχουν κάνει άγαλμα τον εαυτό του.
1: Τι να είναι αυτό, Γιώργο μου. Η πλάκα χρυσού, καλό θα ήταν αν την έχει στο σπίτι σου, να μην τη δείξει πουθενά. Ρόσκου, βάζει είναι δικό σου. Έχασε.
0: Γεια σου, Γιώργαρα. 2, 10, 300 και 104, 8. Για ελάτε, ρε παιδιά. Μήπως είναι κανένα πίνακα ενός διάσημου ζωγράφου.
1: Ρε, κινείσαι πάρα πολύ.
0: Δηλαδή, να είναι ο Επικλάσο.
1: Ο Μίσε. Κάνω εγώ τώρα, Γιώργο μου. Έλα.
0: Καλημέρα, Δήμητρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έτσι, αισιόδοξα, ρε Δήμητρα. Για πες μου λίγο, τι μπαίνει
4: λοιπόν,
0: σε ένα σπίτι.
4: Θα έλεγα την υγεία, αλλά δεν είναι αντικείμενο.
1: Όχι τώρα.
4: Θα έλεγα κάτι μεγάλο που το τρώμε ευχαρίστηση, αλλά δεν είναι αυτό, Γιώργο μου.
1: Είναι
4: δεν
1: το μεγάλο είναι. Που
4: θα έλεγα λεφτά, αλλά δεν έχουμε ποτέ λεφτά, ούτε τα αφήνουμε.
0: Έτσι ακριβώς.
4: Οπότε θα πω πισίνα.
0: Πισίνα. Εσωτερική πισίνα, γιατί είπα ότι είναι μέσα σπίτι. Εσωτερική πισίνα.
4: Τώρα η Μαρία του τα λέει. Ξέρεις πώς.
1: Εγώ όμως έχω δώσει βοήθεια και έχω πει ότι το 5% αν το έχεις αυτό μέσα στο σπίτι σου.
0: Ναι, εσωτερική
1: Δήμητρα,
0: πισίνα.
1: Πιστεύεις ότι.
4: Μπορεί να είναι εσωτερική πισίνα.
1: Ωραία, ωραία. Είναι πολύ εύκολο να το έχει και κάποιος στην Ελλάδα αυτό το πράγμα. Άρα εσωτερική πισίνα τώρα δεν ξέρω κατά πόσο. Πόσο πληθυσμό έχει εσωτερική πισίνα. Δήμητρα, ξέρεις που σε στέλνω έτσι.
0: Δεν πειράζει, βοήθησε όμως.
1: Ρόσκο, βάζει είναι δικό σου, δεν πειράζει. Έχασε.
0: Γεια σου, Δήμητρα, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι με βοήθησε λίγο η Δήμητρα να σκεφτώ και άλλα πράγματα.
1: Και εσύ κινείσαι σε πολύ καλό δρόμο, Γιώργο. Με τις απαντήσεις που έχεις δώσει, έχεις καταλάβει νομίζω.
0: Πήγα να πω τζακούζι τώρα. Πήγα να πω μπανιέρα με υδρομασάζ.
1: Δώσε εσύ τις ιδέες, άμα το πεις, ξέρεις. Παρατρία θα στο πω εγώ.
0: Καλημέρα, Άννα.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Άννα, μας καινούργια παίκτρια.
5: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
5: Από Χαλκίδα παίρνω.
1: Α, μπράβο, η Χαλκίδα έτσι να εμφανίζεται. Για πες, Άννα μου, με ποια απάντηση θα παίξεις έτσι που να δείχνει πελούσιο σπίτι?
5: Κοίτα, πελούσιο σπίτι, επειδή κάτι είπε ο Γιώργος και το συμφώνησες.
1: Ναι.
5: Είμαι μεταξύ σε έναν πίνακα,
1: ναι,
5: συγκεκριμένου καλλιτέχνη ή σε κάποιο έπιπλο. Αλλά δεν ξέρω πού είναι ποντάρο.
1: Δεν ξέρω
0: τώρα. Που στα έπιπλα και στις ταινίες που κρύβαν τις λίρες μέσα.
5: Όχι, ξέρεις τι. Μιλάω για τα ανάκλυμπρα.
0: Α,
5: που έχουν...
0: Μπράβο, κατάλαβα. Αυτές...
5: Αλλά λέω να ποντάρω σε κάποιον πίνακα του Πικάσο, ας πούμε, και ας είναι και μαϊμού.
1: Μπράβο, πίνακα του Πικάσο και ας είναι και μαϊμού, ας τον έχει ζωγραφίσει κάποιος ο
0: Πικάσο.
1: Ναι, ας το έχω ζωγραφίσει εγώ, την Κουέρνικα και να την έχεις εσύ στο σπίτι σου. Άννα μου αρέσει, κατάλαβα.
5: Ναι, ακριβώς. Ρε, παιδί μου, ξέρω εγώ.
1: Κατάλαβα τι θες να πεις, με τι θες να παίξεις. Άννα, με γνωστό πίνακα, ακόμα και να είναι φω. Κανείς ποτέ δεν κέρδισε. Άννα μου, ρόλο κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Άννα, δεν πειράζει.
5: Τουλάχιστον έχει ωραίο χρώμα.
0: Έτσι, Άννα μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Νίκο.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Νικόλα μου. Ποιο είναι το αντικείμενο που έχει κάποιο πλαίσιο στο σπίτι του?
6: Εγώ να κάνω μια εξερώτηση.
0: Ναι.
6: Τώρα, την τωρινή εποχή, θα θεωρείται πλούσιος ή και παλιά θα θεωρούνταν πλούσιος?
0: Σωστό. Σωστό και αυτό. Σωστό.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Η έρευνα έγινε το 2025.
0: Άρα τώρα.
1: Άρα είναι με βάση τα τωρινά, θέλω να σου πω.
6: Εγώ βέβαια να κάνω μια ερώτηση. Αν μπορώ να κάνω ακόμη μια ερώτηση.
1: Άντε, πες.
6: Μπορούμε να αφήνουμε και πράγματα πάνω.
1: Τι εννοείς?
0: Αν είσαι ακομωδίνο.
6: Ρούχα.
1: Μπορείς ρούχα. Να αφήσεις ρούχα. Ναι. Δεν ξέρω.
6: Τότε θα πω καλόγερος.
1: Α, μπράβο. Α, ο καλόγερος πιστεύεις ότι θεωρείται πελούσιο στο σπίτι?
0: Α, εγώ έχω μπάτλερ.
6: Θεωρώ. Ναι, αυτό θεωρώ.
1: Ωραία. Νίκο, θα σου πω ότι έτσι που το φιλοσοφώ και εγώ, θεωρώ ότι και παλαιότερα, αν το είχες, θα έλεγε κάποιος «Ουάου! Και Νίκο μου, καλόγερος, ροζ κουβάζ είναι δικό σου! Έχασε!
0: Δεν πειράζει, ρε Νικόλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2-10-300-104-8. Δεν πάω σε καμαριέρες, σε μπάτλερ και υπηρετικό
1: αντικείμενο,
0: προσωπικό.
1: Καλέ.
0: Αντικείμενο, ψάχνουμε. Μήπως είναι.
1: Αντικείμενο είναι.
0: Μήπως είναι.
1: Είναι τι... μέσα στο σπίτι. Είναι μέσα στο σπίτι, εντάξει. Είναι δεν είναι. Σπίτι. Και δεν είναι και υγρό στοιχείο. Να βοηθήσω περισσότερο.
0: Καλημέρα, Μιχάλη.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Μιχάλη μου. Ποιο είναι το αντικείμενο που έχουμε στο σπίτι και θεωρούμαστε πλούσιοι?
7: Εγώ θα πω το φυτό. Είναι... Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει κάτι φυτά που. Είναι.
0: Για το χρώμα.
7: Και σε κάνουν. Μπράβο.
0: Ναι, οι κρασούλες.
1: Την κρασούλα, λες.
7: Μπράβο, η κρασούλα, ναι.
1: Ή θα παίξεις με το επιδαπέδιο μεγάλο μπονζάι, το οποίο είναι και σε μια μαρμάρινη γλάστρα τύπου λευκή.
7: Όχι, θα παίξω με την κρασούλα.
0: Να τελειώνουμε, εντάξει, εμείς θέλουμε την κρασούλα μας.
1: Μιχάλη, να σου πω κάτι με την κρασούλα που έπαιξες, ρόζ κουβάς είναι δικό σου.
0: Γαμώ τον κρασούλα μου, γαμώ. Γιατί, Μιχάλη, έχεις βρει λεφτά. Ευχαριστούμε, Μιχάλη μου. Καταρίνα, καλημέρα.
8: Καλημέρα, από Χαλκιδική παίρνω τηλέφωνο.
1: Καλημέρα, καινούργια μας παίκτρια από τη Χαλκιδική.
0: Για πες, βρε Κατερίνα μου, ποιο είναι το αντικείμενο αυτό που έχεις στο σπίτι σου και λένε «Α, η Κατερίνα έχει πάρα πολλά λεφτά, το φυσάει, έχει αυτό στο σπίτι».
8: Έχω πολλά, ένα βάζο.
1: Δηλαδή, τι βάζο είναι αυτό, είναι από την Ιαπωνία?
8: Ναι.
1: Ναι, ό,τι λέω. Για πες, Κατερίνα, τι χρώμα έχει το βάζο σου?
8: Μοβ,
1: πολύ ωραία. Κατερίνα μου, έχει σχέση, ναι, έχει σχέση. Ρος κουβάς είναι δικό σου, το βάζω δεν είναι η απάντηση που ψάχνω.
0: Γεια σου, Κατερίνα μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και πριν πάμε σε επόμενη έτσι παίκτρια ή παίκτη, θα δώσω μια βοήθεια και θα πω, επειδή έχετε φαγωθεί στο TikTok να ρωτάτε και πού το συναντάμε αυτό συνήθως. Συνήθως το συναντάμε, παιδιά, σε παράθυρο. Συνήθως. Αλλά βέβαια μπορεί να είναι και σε κανένα δεύτερο όροφο. Τέλος πάντων, το συναντάμε σε ανοιχτοσιά.
0: Στο διαρρέχτη, τι αφή. Είναι κανένα φυτό που ανεβαίνει και πλέκει στο.
1: Εσωτερικά του σπιτιού, όχι, λάθος.
0: Εσωτερικά δίπλα σε παράθυρο. Συνήθως τα πλούσια σπίτια που έχουμε δει στις ταινίες είναι πίνακες, κάτι βάζα περίεργα, κάτι πρωτομές, κάτι τέτοια πράγματα.
1: 2-10-300-104-8, παίρνει τηλέφωνο να παίξει με το θηρίο, θα γίνει πανικός.
0: Καλημέρα, Βούλα.
9: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Νέα παίκτρια, Βούλα μου.
9: Ναι, παλιά είχα παίξει άλλη μία
1: από
9: φορά.
1: Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
9: Από εδώ, από Χαλκίδα.
1: Μπράβο, για πες, Βούλα μου, τώρα τι συμβαίνει?
9: Με μπέρδεψες λίγο, γιατί άλλο ήθελα να πω. Τώρα μου λες ότι είναι υγρό.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Δεν είναι υγρό.
0: Είπε δεν είναι υγρό.
9: Δεν είναι υγρό. Εγώ θα πω Τζάκι.
1: Τζάκι.
0: Τζάκι.
1: Ωραία. Τζάκι.
9: Γιατί λένε, ας πούμε, ότι αυτός είναι από τζάκι, είναι πλούσιος.
1: Μπράβο.
9: Πούμε, εγώ έτσι το σκέφτομαι.
0: Ναι, γιατί παλιά αυτοί που είχαν τζάκι ήταν πλούσιοι και οι άλλοι είχαν ξυλόσωπες.
9: Ναι, είναι κοντά σε παράθυρο, μπορείς να το τοποθετήσεις.
1: Εννοείται, Βούλα. Μου αρέσει. Είναι πέτρινο το τζάκι που σκέφτεσαι ή είναι λίγο τα πιο.
0: Βούλινο.
1: Έτσι.
9: Πέτρινο, πέτρινο.
1: Μπράβο, Βούλα, μου αρέσει. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
0: Γεια σου, Ρέβα. Καλημέρα, Βούλα μου, καλημέρα. 2-10-300-1048. Μήπως είναι κανένα κελάρι με κάβα κρασιών.
1: Α, κελάρι, ε.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μέρος.
0: Ωραία. Κάβα κρασιών ακριβών.
1: Ψάχνω αντικείμενο. 2-10-300-104-8. Βοηθάω πάρα πολύ.
0: Ναι, πολύ
1: βοηθάω,
0: τέτοια βοήθεια.
1: Βοηθάω.
0: Και υπάρχει και σε πάνω όροφο, άρα είμαστε σε δίπατο.
1: Μπορεί να υπάρχει. Ας πούμε, ο νονός μου το έχει πάνω στο δίπατο. Έχει μια μικρή.
0: Εγώ πιστεύεις το έχω σπίτι μου αυτό το πράγμα.
1: Θα μπορούσες κι εσύ.
0: Θα μπορούσα να το έχω, λέω εγώ.
1: Δεν
0: τώρα.
1: Ξέρω, δεν το έχω ψάξει άμα έχεις.
0: Άρα πρέπει κάπου να ψάξει για να το δεις. Δεν είναι τόσο εμφανές.
1: Εξαρτάται τώρα.
0: Καλημέρα, Βάσο.
10: Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, βρε Βάσο μου. Για βοήθα λίγο την κατάσταση.
10: Τι να βοηθήσω, δε Μαρία, πάει να μας βοηθήσει και μας μπερδεύει περισσότερο, ρε παιδί.
0: Τι να βοηθήσει, εγώ πια. Η βοήθεια που κάνει.
10: Γιατί, βρε Μαρία μου, αγάπη μου, Δευτέρα είναι. Βοήθα λίγο τον κόσμο.
0: Και η βοήθεια που κάνει, τι είναι. Να σου κάψει τα τελευταία εγκεφαλικά κύτταρα να μην μπορεί να σκεφτεί.
1: Είσαι υπερβολικός.
10: Δεν έχει μείνει τίποτα, είναι όλα καμένα. Τζάμπα κόπο δηλαδή τίποτα.
1: Ταιριάζουμε. Για πες Βάσο μου, πριν πάρω τηλέφωνο τον ονό μου, τι πιστεύεις ότι είναι αυτό το αντικείμενο.
10: Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι είναι τα χρηματοκιβώτια που είναι στον τοίχο και μπροστά έχουν
1: τον πίνακα.
10: Τον πίνακα που είναι κρυφά.
1: Τέλειο. Εσύ έχεις βάλει τώρα και τις δύο απαντήσεις φιλενάδων που παίξανε και τις έχεις κάνει μία. Μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Ρόσκου, Βάσο είναι δικό σου, Βάσο μου. Έχασε.
0: Ευχαριστώ,
10: Μαρία μου.
1: Γεια
0: σου, Βάσο μου. Καλημέρα. Θηρίο.
1: Για πες.
0: Μήπως είναι όπλο.
1: Ο Χριστός και Παναγία.
0: Τα τουφέκια, ρε, που βάζουν διακοσμητικά, ρε.
1: Τι να το κάνεις καλή σε σπίτι ήτανε, του 2026 το τουφέκι.
0: Γιατί οι περισσότεροι πλούσιοι πάνε για κυνήγι, βάζουν τα όπλα τους στον τοίχο.
1: Ναι.
0: Ή τα θυράματά τους, κεφάλι από ζώο. Γιατί κοιτάς το ντουβάρι.
1: Προσπαθώ να το φαντασιωθώ.
0: Κεφάλι από ζώο.
1: Για πες, δεν παίζεις.
0: Καλημέρα Μαρία.
1: Μαράκι, καλημέρα.
0: Δεν έχω Μαρία. Καλημέρα Μίλτο. Μίλτο.
11: Καλησπέρα.
0: Καλημέρα Μίλτο μου, καλημέρα.
11: Καλημέρα.
1: Για πάμε να παίξουμε με την απάντησή σου, Μίλτο μου, είσαι πανέτοιμος.
11: Θα κάνω μια ερώτηση πριν να απαντήσω.
1: Για ναι, πες.
11: Είναι σε εσωτερικό χώρο ή σε εξωτερικό χώρο.
1: Είναι στο εσωτερικό του σπιτιού. Αυτό μπορώ να σου το απαντήσω. Ναι.
11: Μήπως είναι μια βιτρίνα με Σβαρόφσκι.
1: Μια βιτρίνα με Σβαρόφσκι. Α, το είχαν οι φίλες. Οι μαμάδες φίλων μου το είχαν αυτό. Μια βιτρίνα με Σβαρόφσκι. Κάτι μικρά κοχυλάκια, κάτι μικρά πιγκουινάκια, κάτι μικρά παγωνάκια. Ρος κουβάς είναι δικό σου, Μίλτο μου. Έχασε.
0: Δεν πειράζει, Μίλτο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2-10-300-1048. Παίρνω και πολύ ωραίες ιδέες από το TikTok.
1: Μέχρι στιγμής δεν το έχω διαβάσει στο TikTok σαν απάντηση. Να το ξέρετε, γιατί αναρωτιέστε κιόλα αν το είπατε. Δεν το έχω
0: δεν
1: διαβάσει.
0: Δεν είναι φωτογραφία ενός προπάπου που είχε τα λεφτά και μας τα έδωσε από πάπου προς πάπου και τον έχουμε κορνίζα.
1: Ναι, παίξε Γιώργο, παίξε.
0: Ούτε αυτό είναι.
1: Έλα, επόμενη γραμμή.
0: Καλημέρα Κατερίνα.
12: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Για πες βρε Κατερίνα μου, τι είναι αυτό που έχει ένα πλούσιο σπίτι μέσα.
12: Εγώ θα έλεγα ότι ήταν πιάνο, θα έλεγα ότι ήταν πιάνο, αλλά μετά από αυτό που είπε η Μαρία, θα πω εσωτερικό ασανσέρ.
1: Εσωτερικό ασανσέρ, Κατερίνα μου, η απάντηση που έχεις δώσει έχει πέσει ντάν κατευθείαν σε απάντηση που έχει δώσει μεγαλύτερο ποσοστό. Εσωτερικό ασανσέρ, σκέφτηκες πανέξυπνα, αλλά Ρος κουβάς είναι δικό σου, είναι μεγαλύτερο το ποσοστό. Αυτό δεν θα σου το αποκαλύψω. Έχασε!
0: Δεν πειράζει, ρε Κατερίνα, με ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να προλάβω περισσότερες γραμμές.
1: Πολύ καλά όμως σκέφτεστε, μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε.
0: Καλημέρα, Ιάκωβε.
13: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Για πες βρε Ιάκωβε, ποιο είναι το αντικείμενο αυτό που έχει ένα πλούσιο σπίτι μέσα.
13: Για κιλά κοιμά. Όχι, έχει πλάκα κάνω.
1: Λέω κι εγώ.
0: Πέντε τενεκέδες λάδι.
13: Πιστεύω αυτό που είπες πριν για το κυνήγι. Ναι. Έχουν πιάσει το θύραμα, το κεφάλι από το ελάφι. Το έχουν κρεμάσει.
1: Ωραία, ναι. Με ελάφι θα παίξεις.
0: Παίζει ρόλο το ζώο.
1: Βέβαια.
0: Έλα ρε Μαρία τώρα, μπορεί να έχει πάει σαφάρι ο άλλος, ξέρω εγώ.
13: Την έχει κάνει, την έχει χαλάσει.
0: Έλα ρε φίλε δηλαδή πρέπει να βρούμε το ζώο που κρεμάσαμε στον τοίχο.
1: Όχι εντάξει, παίξετε με ελάφι, παίξετε με αρκούδα. Το ίδιο και το αυτό. Ιάκωβε μου, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
13: Ευχαριστώ, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, καλημέρα. Μήπως μένει μέσα εκεί η πεθερά. Καλημέρα Γιάννη.
1: Γιάννη. Καλημέρα στη Σαντορίνη, την όμορφη, καινούριο παίκτη.
14: Ναι, ναι.
1: Καλώς ήρθες. Για πάμε να ακούσουμε την απάντησή σου.
14: Στεγνοτήριο.
1: Στεγνοτήριο, έλα ρε Γιάννη. Θεωρείς ότι άμα ένα σπίτι έχει στεγνοτήριο είναι και πελούσιο?
14: Όχι, αλλά κάποιο μπορεί. Είναι πολύ πιο το ποσοστό.
1: Βλέπεις, ακυρώνεις την απάντησή σου τώρα, Γιάννη. Ξέρεις που θα σε στείλω. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
0: Δεν πειράζει, Γιάννη, δεν πειράζει. Για πάμε λίγο ακόμα μια φορά την ερωτηστηρίο μου.
1: Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Το 5% είπε ότι αν έχεις αυτό το αντικείμενο στο σπίτι σου, τότε θεωρείσαι πλούσιος. Ποιο είναι αυτό το αντικείμενο? Και έχω πει ότι βρίσκεται μέσα στο σπίτι και συνήθως είναι δίπλα σε. Κοντά σε ένα παράθυρο. Κοντά, όχι δίπλα. Κοντά.
0: Μάλιστα.
1: Κοντά.
0: Κουρτίνες. Χοντρές, βελούδινες.
1: Βελούδινες. Και να έχει και αυτό το χρυσό να το κρατάει.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Καλημέρα, Ειρήνη.
15: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Για πες, βρε Ειρήνη μου, ποιο είναι το αντικείμενο που έχουν στο σπίτι το 5%? Μιλάμε για πολύ μικρό ποσοστό και θεωρούνται πλούσιοι.
15: Νομίζω κάποιο πύλινο σκεύος, κάποιο σαν αρχαιολογικό, κάτι τέτοιο σκεφτόμουν.
0: Είχα ένα συγγενή, θα σου πω την αλήθεια.
15: Είχα το άγαλμα, πρωί μέσα αυτά τα δύο.
0: Ήταν πολύ πλούσιος, θεός χωρέστον, και είχε πολλά πιθάρια.
1: Πιθάρια.
0: Ναι, και κοντά στα παράθυρα.
1: Είχε βγάλει από την θάλασσα.
0: Μάλλον,
1: από κανένα ναυάγιο, δηλαδή ήταν όντως παλιά.
0: Δεν μου τα έγραψε.
1: Αρχαιοκάπηλος. Ωραία, λοιπόν. Ειρήνη μου, πάμε να παίξουμε με το παλιό αντικείμενο στο σπίτι. Που δεν έχεις πει όμως και τι είναι αυτό το αντικείμενο.
0: Μια αντίκα σου λέει η γυναίκα.
15: Κάποιο βάζω, κάποια σαν κανάτα, δεν ξέρω. Ένα μεγάλο.
1: Κανάτα,
15: τεράσιο.
1: Πύλινο, πολύ ωραία η σκέψη σου. Αλλά ρόσκουβας είναι δικό σου. Έχασε.
0: Δεν πειράζει, βρε. Καλημέρα.
1: Και δεν είναι. Να πω λίγο κάτι. Δεν είναι ότι το 5% το έχει. Το 5% θεωρεί ότι αν αυτό το σπίτι έχει αυτό το αντικείμενο, τότε είναι πελούσιο. Ποιο είναι αυτό το αντικείμενο?
0: Τζάμια βιτρό.
1: Τι είναι αυτά?
0: Για να μην ξέρει τι είναι, πάμε στο επόμενο. Καλημέρα, Μάνο.
16: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, Μάνο μου. Ποιο είναι το αντικείμενο που θεωρεί μόλις το 5%, πάρα πολύ μικρό ποσοστό, ότι αν το έχει ένα σπίτι αυτό, είναι πάρα πολύ πλούσιο. Άρα πρέπει καμιά βλακεία θα είναι. Γιατί είναι μόνο το 5%.
16: Είναι ανάμεσα σε δύο.
1: Για πες.
16: Το ένα είναι η χρυσή ταμπακέρα και το άλλο είναι το χρυσό το ρολόι.
1: Αυτά όλα τα φοράμε πάνω μας.
0: Το ρολόι τείχου, το χρυσό του.
16: Το ρολόι το φοράς. Το δίδυ πάρει την ταμπακέρα. Δεν μπορεί να μπορείς με Μαρία. Μαρία. Μετά σου φταίει ο γιος.
0: Ναι, πέστα ρε αδελφέ μου.
1: Μανώ, ξέρεις που θα σε στείλω με και με τις δύο τις απαντήσεις. Δεν με πειράζει καθόλου. Ρόσκοβας είναι δικό σου, αγόρι μου. Έχασε.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. 2-10-300-1048. Το 5% είναι παιδάκι από το θεωρούν πλούσιο.
1: Όχι, η έρευνα έγινε σε μεγάλους ανθρώπους.
0: Α, σε μεγάλους, κρίμα. Καλημέρα, Βαγγέλη.
17: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη μου, καινούριος παίκτης.
17: Καινούριος παίκτης, σας παίρνω από την Κύπρο.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθες. Για πες την απάντηση, Κύπριε φίλε μας, ψάρακλα, ναι μου.
17: Είναι η τραπεζαρία που στα αρχαία ελληνικά λέγεται
1: Πώς λέγεται η τραπεζαρία στα αρχαία ελληνικά, γιατί έκανες ένα κενό τάκ?
17: Τράπεζα.
1: Α, τράπεζα. Και πώς είναι αυτή η τραπεζαρία, με τι είναι φτιαγμένο, με μαόνι, με μασίφ, είναι μοναστηριακή, είναι μαρμάρινη?
17: Είναι με ξύλο τριανταφυλιάς.
1: Α, είναι το σκούρο, το ξύλο. Μπράβο,
0: είναι φτιαγμένη με μαγιόξυλο.
1: Πολύ ωραίο. Βαγγέλη, μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
0: Φίλε, δεν πειράζει, ρε Βαγγέλη μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να δώσω μια βοήθεια.
0: Και δεν δίνεις.
1: Είναι βαρύ το αντικείμενο που ψάχνουμε.
0: Δηλαδή
1: είναι πάνω από 8-9 κιλά, θεωρώ. Δεν ξέρω κιόλας ακριβώς.
0: Ένας δενικές λάδι. Καλημέρα, Μαρία.
18: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πες μου ότι είσαι από Μύκονο.
18: Είμαι από Μύκονο.
0: Μύκονος!
18: Μόνο που μας έχει φύγει το καλοκαίρι, ρε παιδιά, δεν έχουμε καλοκαίρι.
0: Έρχεται μαράκι, έρχεται. Για πάμε λίγο να βρούμε το αντικείμενο που μπορεί να έχει κάποιος στο σπίτι του και θεωρεί μόλις το 5% ότι είναι πλούσιο.
18: Να κάνω πρώτα μια ερώτηση πριν απαντήσω.
0: Ναι, με.
1: Την ερώτηση.
18: Ωραία. Είναι μεταφορικό το πλούσιο το σπίτι?
0: Ναι.
1: Όχι, δεν κατάλαβα. Όχι, είναι κυριολεκτικά θεωρείται πλούσιο το σπίτι.
0: Είναι πλούσιο.
18: Α, είναι κυριολεκτικό.
1: Είναι κυριολεκτικά πλούσιο, ναι.
0: Α, γιατί μόλις το 5% το λέει.
1: Άμα το έχεις αυτό το πράγμα, είναι πλούσιο, ρε παιδί μου. Δεν το έχει το κάθε σπίτι αυτό το συγκεκριμένο αντικείμενο.
0: Έλα, Παναγία.
15: Εγώ ήθελα να πω το πίνακα με τον παππού με το τσιμπούκι.
1: Ποιος είναι αυτός ο πίνακας με
0: τον παππού? Ένας προπάπους, ρε. Ένας προπάπους.
1: Α, το τσιμπούκι εννοείς την πίπα.
0: Εσύ τι εννοείς, του Σιρήνα? Τι να εννοούμε, ρε Μαρία?
1: Δεν ξέρω, παππούς με τσιμπούκι.
0: Ο παππούς με την πίπα του.
1: Έλα μαράκι μου, ξέρεις που σε στέλνω. Ρος κουβάς είναι δικό σου. Ναι, δεν σε έδειξε καθόλου. Απλά ήθελες να πεις τώρα τον παππού με το τσιμπούκι.
0: Όχι ρε, κάδρο είναι, πίνακας είναι. Ο παππούς με το τσιμπούκι είναι πολύ γνωστό.
1: Ποιος άνθρωπος έχει τον παππού του με το τσιμπούκι?
0: Αυτός που έχει πολλά λεφτά.
1: Δεν νομίζω. Είναι και μοντέρνο το σπίτι, αλλά θα μπορούσε να ήταν και σε παλιό.
0: Έχεις πάει σπίτι τέτοιο που το είχε?
1: Που έχει πίνακες από το...
0: Όχι ρε, ας τον προπάπου ρε, αυτό το αντικείμενο που ψάχνουμε.
1: Ο νονός μου!
0: Με τον νονό, πόσα λεφτά έχει ο πούς ο νονός?
1: Τώρα εντάξει, προχώρα, προχώρα.
0: Εγώ δεν έχω νονό, ούτε νονό. Καλημέρα Κωνσταντίνα.
19: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Κωνσταντίνα, καινούργια παίκτρια.
19: Καινούρια, είμαι από Σέρες και είμαι αυτή που έχει τον Όλιβερ, τον μαύρο, τον κούκλο.
1: Καλώς ήρθες στην παρέα, άλλη μανούλα του άλλου του Όλιβερ. Για πες.
19: Εμείς είμαστε λαμπραντόρ, αλλά είμαστε κατάμαυροι και μοιάζουμε λιγάκι.
1: Τέλειο, το σκυλί σου τέλειο.
0: Ωραία τα μαύρα λαμπραντόρ.
1: Ακούγεται.
0: Όλιβερ, Όλιβερ.
1: Μη σηκώνει το δικό σου. Κωνσταντίνα, για να ακούσουμε την απάντηση που έχετε με τον Όλιβερ.
19: Με μπέρδετε, αλλά δεν πειράζει, εγώ θα το πω.
0: Πες το.
19: Μήπως είναι το κλιματιστικό?
1: Κλιματιστικό? 9 στα 10 σπίτια έχουν κλιματιστικό, ρε Κωνσταντίνα.
19: Το ξέρω, ναι. Μετά το σκέφτηκα ότι ήταν λίγο ακυρό, αλλά δεν πειράζει.
1: Που δεν το έχουν όλα τα σπίτια, που το έχει ένα, ας πούμε, στα 10. Αυτό θεωρείται πελούσιο, Κωνσταντίνα. Μεγαλοφίλη στον Όλιβερ. Ρόσκου Βασίλη, δικό σα. Χάσατε.
0: Δεν πειράζει. Καλημέρα, Κωνσταντίνα μου. Καλημέρα. 2, 10, 300 και 148. Μήπως το θηρίο έχει κόκκινο δωμάτιο?
1: Κόκκινο δωμάτιο, τι είναι το κόκκινο δωμάτιο?
0: Σαν του Γκρέι που πήγαινε την άλλη για βασανιστήρια.
1: Σε παρακαλώ, βρε Γιώργο μου τώρα. Μιλάμε για σοβαρές απαντήσεις τώρα. Οι άλλοι πλούσιοι σιγά μην ασχολούνται
0: με τα... Δεν ήξερε τι είχε ο άνθρωπος. Είχε φτιάξει δωμάτιο ειδονής.
1: Μιλάμε στην Ελλάδα σίγουρα. Τώρα στο εξωτερικό δεν ξέρω.
0: Καλημέρα, Γιώτα.
20: Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, Γιώτα μου. Τι είναι αυτό που έχει ένας πλούσιος στο σπίτι του και είναι κοντά σε παράθυρο?
20: Κοντά σε παράθυρο και σε νυχτερό. Εγώ θα έλεγα δύο. Ή τζακούζι.
0: Ναι.
20: Ή πιάνω με ουρά.
1: Πολύ ωραία. Για πάμε να ακούσουμε την απάντησή σου. Μία θα είναι.
20: Θα πω πιάνω με ουρά. Από και ο νονός, νομίζω ότι. Ναι. Νομίζω ότι ο νονός είναι πολύ καλλιεργημένο άνθρωπο.
1: Δεν έχει πιάνω με ουρά, έχει πιάνω κανονικό. Μπράβο, Γιώτα, μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Γιώργο! Γιώτα, ροσκουβά είναι δικό σου.
0: Ευχαριστώ. Γεια σου, Γιώτα. Καλημέρα. Τουλάχιστον η καλημέρα, Αντρέα.
21: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα, καλώ ήρθε στην καινούργια μα παρέα. Είσαι, Αντρέα μου, καινούριο παίκτη.
21: Ναι, πρώτη φορά.
1: Και από πού μας παίρνεις τηλέφωνο, βρε Αντρέα?
21: Παίρνω από Περιστέρι.
1: Για πάμε να ακούσουμε στο Περιστέρι εκεί. Έχετε πελούσια σπίτια?
21: Νομίζω ναι, μπορεί να το έχω βρει νομίζω.
0: Για πες ρε Αντρέα.
21: Μήπως είναι πλυντήριο πιάτων?
1: Πλυντήριο πιάτων, από το στεγνοτήριο στο πλυντήριο πιάτων. Εσύ Αντρέα μου έχεις πλυντήριο πιάτων?
21: Έχω, ναι.
1: Μπράβο, Αντρέα μου. Θεωρείσαι και εσύ μάλλον καλλιεργημένος και πελούσιος, αλλά ροζ κουβάς είναι δικό σου, Αντρέα μου. Δεν κέρδισες με αυτή την απάντηση. Πολλά σπίτια έχουν πλυντήριο πιάτων.
0: Δεν πειράζει, ρε Αντρέα μου, δεν πειράζει. Δηλαδή είναι και πλούσιος και καλλιεργημένος.
1: Όχι, τώρα ήθελα να τον ανεβάσω λίγο για να ξαναπάρει.
0: Α, για να ξέρω, γιατί να σκεφτώ, γιατί άμα ήταν καλλιεργημένος, π.χ. μπορεί να είχε πολύ μεγάλη βιβλιοθήκη.
1: Και καλλιεργημένος θα ήταν αν έχεις αυτό το αντικείμενο. Φαίνεται ότι θα το έχεις ψάξει το αντικείμενο. Πάμε να παίξουμε.
0: Εγκυκλοπαίδειες. Καλημέρα, Εύη.
22: Καλημέρα.
0: Για πες, βρε Εύη μου, τι είναι αυτό που ψάχνουμε?
22: Μωρέ, τηλεσκόπιο.
0: Τηλεσκόπιο.
1: Τηλεσκόπιο, Εύη, έχεις δει κανένα σπίτι που να έχει τηλεσκόπιο?
0: Του ψάλτη.
22: Εγώ προσωπικά όχι.
1: Όχι, ούτε εγώ. Εύη μου, ροζ κουβάζ είναι δικό σου. Έχασε.
0: Γεια σου, Εύη. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Γιάννα.
1: Γιάννα. Δεν έχουμε
0: Δεν
1: Γιάννα.
0: Έχω Γιάννα. Έχω όμως Νατάσα. Νατάσα.
23: Νατάσα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Για πες ρε Νατάσα μου, ποια περιοχή είσαι?
23: Δροσιά.
0: Δροσιά, εδώ δίπλα μας. Για πες ρε Νατάσα.
23: Ναι.
1: Για
23: μήπως
1: πες.
23: Είναι το χρηματοκιβώτιο? Τώρα άνοιξα το ράδιο, δεν ξέρω αν το έχουν πει.
1: Δεν πειράζει καθόλου που το έχουν πει, θα παίξουμε με μεγάλο ή μικρό χρηματοκιβώτιο.
23: Μικρό.
1: Μπράβο, ρόζ κουβάς είναι δικό σου, Νατάσα μου. Έχασε.
0: Ενώ αν έλεγε μεγάλο, θα κέρδιζε. Γεια σου, Νατάσα. Ευχαριστούμε πολύ. Πάω στην τελευταία τριάδα, παιδιά. Ο χρόνος μας πιέζει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, θα κερδίσω.
0: Μήπως είναι αναμένα καλοριφέρ.
1: Σταμάτα, Γιώργο. Γιατί? Όχι, ρε. Αντικείμενο ψάχνω.
0: Πού πάει το πετρέλαιο.
1: Ξέρω, ναι.
0: Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Δημήτρη. Δεν έχουμε Δημήτρη.
0: Πάω άλλο Δημήτρη. Αυτό. Δημήτρη.
1: Ω, oh, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα. Πες μου για το σπιτικό σου, μίλησέ μου τι έχεις μέσα.
2: Έχει εμένα, οπότε είμαι πολύ πλούσιος.
1: Ναι.
2: Και τους άνθρωπους που αγαπάμε, δεν χρειαζόμαστε αντικείμενα.
1: Αχ, Δημήτρη, σε παρακαλώ, πάμε λίγο στο υλιστικό κομμάτι.
2: Έχει και ένα σεντούκι.
1: Α, σεντούκι, τι έχει μέσα το σεντούκι σου?
0: Το πεθαμένο που λέγαμε το πρωί.
1: Γιώργο! Δημήτρη, μου αρέσει.
2: Βιβλία.
1: Βιβλία, μου αρέσει, μου αρέσει. Παλιά βιβλία, έτσι. Πρώτες εκδόσεις που πιάνουν στην πιάτσα πολλές χιλιάδες ευρώ. Μου αρέσει, Δημήτρη, ο τρόπος που σκέφτεσαι. Ξέρεις τώρα, λατρεύω εγώ τα καλλιεργημένα μυαλά. Ρωσκούμα, είναι δικό σου, Δημήτρη. Έχασες.
0: Γεια σου, Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τρέχω να προλάβω. Φίλε Γιάννη, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Νιου έντρε κι εγώ.
1: Ω, για πες, από πού είσαι εσύ?
3: Από Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Για πες, βρε Γιάννη μου.
3: Να είστε καλά που μας κρατάτε παρέα. Γελάμε μαζί σας απίστευτα. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Εγώ διασκεδάζω ενώ δουλεύω.
0: Ωραία.
3: Ταυτόχρονα. Λοιπόν, άκουσα διάφορα και κάποια δεν έχω ακούσει.
0: Ναι.
3: Ίσως λόγω εργασίας να τα χάσα. Εγώ θα έλεγα ότι είναι μια πρωτομή αυτού που έχει το σπίτι.
1: Όπα τι.
3: Δεν ξέρω αν το έχουν πει.
1: Πολύ ωραία okay. Η απάντηση.
3: Δεν ξέρω αν το έχουν πει.
0: Όχι, εγώ το είπα, αλλά εγώ δεν
3: πιστεύω. Συνήθως μπορεί να είναι σε χώρο όπως περιέγραψε η Μαρία και να είναι κάπου κοντά σε παράθυρο. Λέω τώρα.
0: Σε ένα μικρό διάδρομο που περνάει ένα παράθυρο μπροστά και έχουμε δει σε ταινίες.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ η απάντησή σου.
3: Περνάει το παράθυρο.
1: Πρωτομή του ιδιοκτήτη. Έχεις περάσει ποτέ και έχεις δει αυτή την πρωτομή σε κάποιο σπίτι?
3: Ναι, φυσικά εννοείται. Σε αρχοντικά. Παλιά αρχοντικά, ναι, υπάρχει.
1: Ναι.
0: Σε κάτι βιλάρες μεγάλες.
1: Γιάννη, μου αρέσει πολύ ο τρόπος που σκέφτεσαι, γιατί είναι κάτι το οποίο ακουμπάει στο πάτωμα. Ροζ κουβάς είναι δικό σου όμως, Γιάννη. Έχασε.
3: Να είστε καλά, να είστε καλά, παιδιά. Γεια, γεια, γεια.
0: Γεια σου, Γιάννη. Είπα τρεις τελευταίες.
1: Πόσες τρεις τελευταίες θα βγάλεις?
0: Όσες θέλω. Καλημέρα, Ελένη.
4: Καλημέρα.
1: New entry και εσύ, καλώς ήρθες στην παρέα μας.
4: Ναι, ναι, νιου έντρα από Όροπο, καλό.
1: Καλημέρα στο όμορφο Όροπο. Για πες, βρε Ελένη μου, με τι θα παίξεις?
4: Εγώ σκέφτηκα τον Τζάκι.
1: Τζάκι. Πολύ ωραία, Ελένη, θα σε βοηθήσω γρήγορα, γρήγορα και θα σου πω τον Τζάκι έχει υποθεί. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
4: Ευχαριστώ, Δημήτρη.
0: Γεια σου, Ελένη μου, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πάρ' το ρε θύριο.
1: Ναι!
0: Παιδιά, 9 και 3, το φάγαμε το χρόνο, το φάγαμε όλα.
1: Πολύ εύκολη ήταν η ερώτηση, αλλά παίξατε πολύ σωστά.
0: Η απάντηση ήταν πολύ δύσκολη.
5: Καλημέρα! Καλημέρα, αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
1: Καλημέρα!
0: Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
0: Καλημέρα!
1: Καλημέρα.
5: Σοκαφέ Morning Show.
1: Μόνο αυτό!
5: Σοκαφέ 104,8. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
24: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
25: Παλόκα είναι.
24: Πού το ξέρεις?
25: Μου το πει Μέρη.
24: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
25: Και αυτό παλόκα.
24: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
25: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
24: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
25: Τα πάντα έχει.
24: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
25: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
24: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
25: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
24: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
25: Τηλέφωνο 22 21 051.
24: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
26: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
6: Βιομηχανικός σχηματισμός με καθαριότητα και συνέπεια. Top Cleaners στο σχηματάρι 2262-057-003.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
9: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
10: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
11: Στον Τριαντάφυλλο Κολάρο θα βρεις τυριά που δεν βρίσκεις αλλού. Όσπρια, ξηρούς καρπούς και προϊόντα επιλεγμένα ένα προς ένα.
12: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμινιό, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα. Άρα ξεκινάμε. Φύγαμε για Destral δε δούσεις. Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση Γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
27: Για το πάρτι του μικρού.
28: Για την επέτειό σας.
27: Για την προαγωγή της.
28: Για τα γενέθλιά του.
27: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
28: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
27: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
28: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
27: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
29: Γιώργος και Μαρία.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Ξέρεις, ο ένας ο μοναδικός αυτός που σε αγαπάει και σκέφτεται τι θέλει το πρωινό σου είναι ο Αλυμπινίσης. Φυσικά, Φαρμακίδου 1, θα περάσεις μία βόλτα και θα πάρεις και το τηλέφωνο.

0: σου, αν δεν σε βγάζει ο δρόμος σου προς τα εκεί. 22-2-10-64-36. Παίρνεις το πρωινό σου, παίρνεις το καφεδάκι σου και ξεκινάς πάρα πολύ δυναμικά την ημέρα. Όλα αυτά και πολλά ακόμα περισσότερες επιλογές τις βρίσκεις στο να λιμπινήσει.
1: Για να δούμε τι θα γίνει με το καιρό, παιδιά. Άνοδος θερμοκρασίας από σήμερα και μέχρι την Πέμπτη. Έχουμε την Πέμπτη, παιδιά, 27-28 βαθμούς Κελσίου. Ανεβαίνει η θερμοκρασία. Παρ' όλα αυτά, σήμερα για την πόλη της Καλκίδας έχουμε 12 αυτή την ώρα, μέγιστη 18-19. Θα εικοσαρίσουμε όσοι είσαστε στον ήλιο και από αύριο ξεκινάμε βέβαια τα 23-24 και έχει ο Θεός. Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα που αυτή την ώρα έχει 14 μέγιστη 20 και η Θεσσαλονίκη 11 αυτή την ώρα μέγιστη 19 βαθμούς Κελσίου.
0: Και ερώτηση που με ενδιαφέρει πάρα πολύ, Γιώργο, μου σου έχουν ανοίξει ποτέ το σπίτι να σε κλέψουν.
1: Παναγία μου.
0: Όχι ποτέ. Λοιπόν, θα ήθελα πάρα πολύ να στείλετε τα μηνύματα στο Viber αν έχει τύχει ποτέ και σας έχουν ανοίξει το σπίτι.
1: Με τόσες κάμερες.
0: Και έτσι πότε έγινε, έχουν περάσει χρόνια, είναι τώρα στα κοντά.
1: Σε έχουν διαρρήξει ποτέ?
0: Όχι.
1: Στα σπίτια που έχεις μείνει κατά καιρούς?
0: Όχι.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα δεν ξέρω από μέσα αν θα υπήρχε κανένας που μπορεί να έπαιρνε
1: μου,
0: κάτι.
1: Κοίτα, μερικές φορές μπορεί να μου έχουν λείψει αντικείμενα από το σπίτι.
0: Ναι.
1: Αλλά θεώρησα ότι θα πήραν οι επισκέπτες.
0: Δηλαδή τι σου λείπει, καλέ?
1: Κάτι είχα χάσει κάποια στιγμή, κάτι αυτοκινητάκια του Κυριάκου. Σωτήρι.
0: Όχι, όχι, μιλάω να έχουν μπει κλέφτες κανονικά, να σου έχουν διαρρήξει είτε την μπαλκονόπορτα να έχουν μπει είτε από την πόρτα.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Και να έχουν πάρει, να έχουν καταφέρει ή να μην έχουν καταφέρει να βρουν κάτι στο σπίτι σου. Εγώ σε πάρα πολύ λίγο θα σας φέρω το δωμάτιο το οποίο σταμπάρουν πρώτο-πρώτο οι κλέφτες όταν μπαίνουν σε ένα σπίτι. Πού πηγαίνουν πρώτο δωμάτιο για να κλέψουν,
1: και μετά από αυτό δεν θα πηγαίνουν εκεί.
0: Μετά από αυτό, καλό θα ήταν να βρούμε άλλες κρυψώνες που τις έχουμε έτσι συζητήσει κιόλας δηλαδή, κατά καιρούς.
1: Μετά από αυτό να βρούμε κρυψώνα ή να ασφαλίσουμε το σπίτι μας?
0: Καλά, ένα ασφάλισμα από πυρκαγιά, από...
1: Μόρι ασφάλεια, κάμερες, συναγερμούς, τέτοια πράγματα. Από πυρκαγιά, λέει. Δεν θα έρθουν να μας κάψουν.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
0: Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
1: Και ξεκινάμε νέο ήχο, παιδιά. Την Παρασκευή είχαμε νικητή, οπότε την Πέμπτη, συγγνώμη, είχαμε νικητή. Και ξεκινάμε νέο ήχο για να κάνετε τις δικές σας μαντευσιές και 104,8 ευρώ μετρητά μπορούν να γίνουν δικά σου αν ανακαλύψεις το σημερινό μας ήχο που θεωρώ, κατ' εμέ, θα το βρείτε πάρα πολύ εύκολα.
2: Οπα.
1: Λοιπόν, ακούστε πολύ προσεκτικά. Τι είναι άραγε αυτό 2-10-300-104-8, παιδιά, είναι πανεύκολο. Δηλαδή θεωρώ ότι μπορεί να έχουμε νικητή και σήμερα, τόσο εύκολο. Τι είναι άραγε αυτό, πάει κάπου το μυαλό σου.
2: Σε δύο πράγματα, δεν ξέρω ποιο να διαλέξω όμως.
1: Ξέρω εγώ, διάλεξα.
2: Το ένα είναι ουράνιο.
1: Ουράνιο.
2: Και το δεύτερο είναι κάτω σε εμάς.
1: Ή ούφο θα είναι άνθρωπο. Διαλέγετε και παίρνετε. 2-10-300-104-8 οι γραμμές έχουν ανοίξει. Δηλώνεις τώρα τη συμμετοχή σου για το μυστικό ήχο Shock FM Morning Show. Αν βρεις τον ήχο 104,8 ευρώ μετρητά θα γίνουν δικά σου.

0: Γιώργος και Μαρία. Καλημέρα. Shock FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσι.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδο τα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Εκτό χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601. Ετοιμοπαράδοτα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Εκτό χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνο. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνο. Η μουσική αρχίζει εδώ.
5: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
6: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
7: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
8: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
7: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
8: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
9: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
10: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
7: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
11: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
12: Σπάσιμο, υγρασία, κόλλημα. Ό,τι και να έχει, το έχουμε. Mrphone.gr. Απάντων 37.
13: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
14: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
13: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
14: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
13: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
14: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
13: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
14: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
13: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
14: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
13: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
14: Τον Αλυμπινίση εσύ.
13: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
14: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
13: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
14: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
12: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
14: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
12: Και ακριβώς απέναντι.
14: Και λίγο διαγώνια.
12: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
14: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
12: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
14: Ανάποδα ρε Γιώργο.
12: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
15: Γιώργος και Μαρία.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: Τι τον ψάχνουμε όπως είναι, ρε παιδιά, το μυστικό ήχο του Shock FM Morning Show. Τι είναι άραγε αυτό? Ευκολάκι θεωρώ εγώ σε μου αυτό σου αμυντά. Καλημέρα Δημήτρη.
2: Καλημέρα Γιώργο.
1: Καλημέρα Δημήτρη.
2: Πιστεύω ότι είναι μπουλτόζα.
1: Μπουλτόζα. Απλά, γρήγορα, λιτά, απέριτα, δεν είναι η μπουλτόζα. Δεν πειράζει Δημήτρη μου, μπορεί να ξαναπροσπαθήσει να δηλώσει συμμετοχή στο 2-13-104-8. Καλημέρα Ευάγγελε.
3: Καλημέρα παιδιά.
1: Καλημέρα Ευάγγελε μου, Γιάκου. Τι είναι αυτό βέβαια Ευαγγέλη?
3: Πιστεύω πως είναι αεροπλάνο.
1: Τι αεροπλάνο?
4: F-16.
3: Δεν ξέρω τι πως μπορεί να είναι.
1: Κανένα αεροπλάνο δεν είναι.
3: Δεν πειράζει, παιδιά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ευαγγέλη μου. Δεν πειράζει, παιδιά. 2-10-300-1048. Καλημέρα, Εύη.
5: Καλημέρα.
1: Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό, βρε Εύη?
5: Τι είναι αυτό? Ο προηγούμενος τι είπε?
1: Αεροπλάνο.
5: Oh.
1: Θες και εσύ να πεις αεροπλάνο? Πες καράβι.
5: Θα πω...
1: Ναι.
4: Πάμε, δώσ' του.
1: Ό,τι σου ήρθε στο μυαλό, πες μια βλακία. Ξέρω εγώ, πες ό,τι σου ήρθε. Άκουσε το ακόμα μια φορά, θα σου δίνω μια ευκαιρία. Άκου, τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό?
5: Ελικόπτερο.
1: Ελικόπτερο. Κάτι στον αέρα σώνει και ντε, έτσι. Έλα ρε, δεν είναι στον αέρα. Δεν πειράζει, Ρεύη, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορώ να δηλώσω συμμετοχή σας για το μυστικό έχω στο καφέ Morning Show στο 2-10-300-104-8.
0: Γιώργος και Μαρία,

0: τα δώσετε. Θα του τα δώσετε και να το κεράσετε κιόλας. Γιατί είναι Δευτέρα. Γιατί είναι σε καλό Δευτέρα. Και θα πάρει τι. Να τον κεράσει, τι είπα ο άνθρωπο.
1: Έλα, έχουμε μείνει στον κλέφτη.
0: Α, στον κλέφτη που λέει. Πάμε να φάμε πρώτα.
1: Κέρασε τον κιόλα μία. Τόσο κόπο έκανε να μπει στο σπίτι σου.
0: Και πε του, είσαι για μια ποικιλία ένα μισάρα. Ένα μισή ολόκληρο μέτρο. Λοιπόν, και θα παρατήσει αυτό που κάνει στο σπίτι σου και θα πάτε να φάτε σχολαρχείο τη Γιαρδίνη 2 στην παραλία τη Χαλκίδα. Ποικιλίε που φτάνουν το 1,5 ολόκληρο μέτρο για όσα άτομα θέλει και να κεράσει σήμερα Δευτέρα. Μην πα για δουλειά. Μην πα για δουλειά, λοιπόν. Μην πα σπίτι το μεσημέρι. Σταμάτα σχολαρχείο τη Γιαρδίνη 2. Ναι. Πάρ την ποικιλία σου, πάρ την παγωμένη μπυρίτσα που έχει κελιάκο γιατί Σαββατοκύριακο δεν τον χάρηκε. Θα τον χαρίσει σήμερα. Θα κάτσει έξω, θα πάρει ποικιλία, μπυρίτσα και θα χαλαρώσει λίγο το ίνι σου δευτεριάτικα για να πει αύριο ξεκινάμε ντούρι. Και κλείνει και το δικό σου τραπεζάκι στο 89.
1: Και σας ρώτησα προηγουμένως να μου στείλετε μηνύματα, να μου πείτε και να βγάλουμε και τηλεφωνικές επικοινωνίες. Εάν σας έχουν κάνει ποτέ διάρρηξη, αν έχουν ανοίξει ποτέ το σπίτι σας. Οι κλέφτες λοιπόν.
0: Το λέει και με χαρά.
1: Με ένα ενδιαφέρον το λέω, γιατί είναι κοινωνικό ενδιαφέρον και θέλω να δω ποιο είναι το πρώτο δωμάτιο που σας κάνανε μαντάρα, σας το κάνανε άνω κάτω. Θα το δούνε. Άμα χτύπησε, ας πούμε, 10 λεπτά ο συναγερμός, θα ξέρεις, παιδί μου, αυτά τα 10 λεπτά πήγανε σε δύο δωμάτια. Δεν θα προλάβαμε να πάνε παραπάνω.
0: Άρα ένα από τα δύο είναι το πρώτο.
1: Πώς ήτανε. Ένα από τα δύο θα είναι το πρώτο. Δηλαδή θα δούμε τα top 5 δωμάτια που ψάχνουνε.
0: Α, μάλιστα.
1: Και τι ανοίξανε, τι ψάξανε. Και έρχομαι ευθύς αμέσως στην έρευνα, η οποία λέει, παιδιά, το πρώτο δωμάτιο που ψάχνει ένας κλέφτης.
0: Κρεβατοκάμερα.
1: Λοιπόν, μπράβο Γιώργο μου, κυρία κρεβατοκάμαρα είναι η πρώτη που ψάχνουν.
0: Ναι, γιατί σου λέει εκεί θα κρύβει τα χρυσαφικά της η γυναίκα.
1: Μπράβο. Και εμείς όμως θα περάσουμε στο επόμενο ζητούμενο, που είναι ποιο.
0: Μετά την κρεβατοκάμαρα.
1: Όχι, το ζητούμενο, πώς θα σε βοηθήσω εγώ τώρα. Που το πρώτο δωμάτιο που ψάχνουν είναι η κυρία κρεβατοκάμαρα. Τι θα σε βοηθήσω να σου πω.
0: Να το διαρρήξω.
1: Σπάσε το μοτίβο.
0: Κάνε. Λέει στους κλέφτες. Μην κάνετε τα ίδια!
1: Μην κάνεις το ίδιο!
0: Έλα, Παναγία!
1: Θα σου μάθω εγώ πού είναι οι προφανείς κρυψώνες, αλλά και. Και πώς μπορείς να τον μπέξεις το κλέφτη.
0: Είσαι διαρρήκτης! Σταμάτα να μπαίνεις στην κρεβατοκάμαρα!
1: Εμάς
0: η Μαρία θα σου πει τι πρέπει να κάνεις.
1: Εμάς θα
0: μόνο Morning Show Telemarketing! Του παίρνω ψαρβίλα λίγο, συγγνώμη. Από το Αμάν Telemarketing έχουμε και το δικό μας.
1: Έχουμε. Προφανείς κρυψώνες που θα πάει, που ξέρει ο κλέφτης να πάει και να βουρ, το βάζει στην τσαντούλα του μέσα.
0: Ναι.
1: Ποια είναι αυτή η προφανείς κρυψώνες στο κύριο υπνοδωμάτιο? Είναι. Πες, ετοιμάζεσαι.
0: Η φομπουζιέρα, αυτό το μαραφέτη με τα συρτάρια, πώς λέγεται.
1: Ναι.
0: Μπιζουτιέρα.
1: Τουαλέτα.
0: Τουαλέτα, πώς λέγεται, δεν θυμάμαι.
1: Λοιπόν, το συρτάρι των κομμωδίνων σου, δεξιά και αριστερά, τι στον άντρα, τι στη γυναίκα, πάνε, τα παίρνουν όλα. Αν δούνε κουτάκια, τα παίρνουν κατευθείαν μέσα στην τσαντούλα.
0: Αυτοκινητάκια έχει.
1: Στις ντουλάπες, αν βρούνε τσάντες. Ανάμεσα σε ρούχα είναι τα πρώτα πράγματα που ψάχνουνε.
0: Έχω κάνει ποστιά.
1: Τι?
0: Δεν έχω στην ντουλάπα μου τίποτα.
1: Πού τα έχεις?
0: Σε άλλη ντουλάπα, σε άλλο δωμάτιο.
1: Τέλεια, Γιώργο. Λοιπόν, ο χώρος κάτω από το στρώμα θα το δει συνέχεια ότι στο γυρνάνε το στρώμα ανάποδα να δούνε μήπως είσαι από τους παλιούς που τα κρύβεις από κάτω.
0: Αφού είμαι από πάνω.
1: Κοσμηματοθήκες και τα μικρά ορατά και χρηματοκιβώτια είναι τα πρώτα πέντε πράγματα που κοιτάει κατευθείαν ένας κλέφτης.
0: Να βάλετε στην πόρτα της κρεβατοκάμερας. Δεν έχω φράγκο εδώ, ψάξτε το υπόλοιπο. Και άμα βρείτε, ειδοποιήστε με.
1: Ωραία, τέλεια. Εμείς όμως πώς θα σπάσουμε το μοτίβο?
0: Πώς θα το σπάσουμε, Μαρία?
1: Γιώργο μου, θα μάθουμε εναλλακτικές κρυψώνες.
0: Θα αφήνουμε στην εξώπορτα. Ρε, εσύ να μας χαλάσουνε πόρτα. Ξέρεις πόσο κάνει μια πόρτα να τη φτιάξεις?
1: Πόσο να τη φτιάξεις ξανά?
0: Να σου χαλάσουν ένα μπατζούρι και τέτοια. Ας τα παίξω. Στο welcome.
1: Κάθε μέρα στο welcome θα τα αφήνεις.
0: Ναι, κάθε μέρα θα έρχονται.
1: Δεν ξέρω τώρα. Λοιπόν, το μυστικό ποιο είναι? Να κάνουμε μια διασπορά αντικειμένων. Δηλαδή, αν έχεις χρυσαφικά.
0: Συνέχισε.
1: Γιατί ρε Γιώργο?
0: Τι γιατί, να κάνω διασπορά αντικειμένων, να μου κάνουν το σπίτι δηλαδή, τελείως μπουρδέλο.
1: Δεν θα προλάβουν.
0: Ας χαλάσουν ένα δωμάτιο, γιατί πρέπει να το χαλάσουν όλο.
1: Γιατί πρέπει να τα έχεις όλα μέσα σε ένα δωμάτιο, δηλαδή δεν θα βάλεις τα πάντα μέσα στην κρεβατοκάμαρα. Τα μπιζού σου να τα έχεις, ας πούμε.
0: Στο καζανάκι μέσα.
1: Στο καζανάκι μέσα, ωραία.
0: Ναι.
1: Τα λεφτά σου.
0: Στην κατάψυξη.
1: Στην κατάψυξη μέσα.
0: Ή στο μανάβι.
1: Μπράβο. Λάπτοπ, iPad και τέτοια. Κρύψα τώρα μέσα σε μία τσάντα,
0: αυτό θα κάνω κάθε βράδυ.
1: Όχι, εκεί θα τα έχει στάνταρ.
0: Και πάμε να τα χρησιμοποιήσω, τι θα κάνω.
1: Τα μπιζού σου και τέτοια.
0: Για τα λάπτοπ είπα, ρε.
1: Α, για τα λάπτοπ
0: έλεγες.
1: Το λάπτοπ, ναι, μην το βάλεις μέσα στην τουαλέτα το λάπτοπ. Όχι, δεν βοηθάει μέσα σε υγρό στοιχείο. Χαλάσει. Βρείτε τρόπους να μην τα έχετε το point είναι στο ίδιο δωμάτιο. Μην γελάς, ρε Γιώργο. Κι εγώ μαθαίνω από αυτό το πράγμα.
0: Και κάθονται, λέει, οι ληστές και λέει, πού τα έχει κρύψει αυτό ο.
1: Ναι.
0: Έπρεπε να κάνουμε ρημάδι όλο το σπίτι.
1: Λοιπόν, τώρα θα σου μάθω εναλλακτική κρυψόνα. Δηλαδή, είπαμε τα top 5 πράγματα που ψάχνουν. Τι θα κάνεις εσύ?
0: Τι θα κάνω?
1: Θα πας να αγοράσεις ένα βάζο.
0: Ένα βάζο.
1: Το οποίο θα φαίνεται απλό. Ένα απλό βάζο. Ναι. Αλλά από κάτω θα ξεβιδώνει και θα βάλεις εκεί πέρα όλα σου τα χρησιμοποιητικά.
0: Έχω δύο είναι... πολύ μεγάλα βάζα διακοσμητικά.
1: Θα ρίξεις μέσα, να μην τα ξαναβρεις ποτέ.
0: Κούφια είναι μέσα.
1: Ναι, αλλά φίλε, άμα θες να τα ξαναχρησιμοποιήσεις, είμαι σκηνάκι να τα ανεβάζεις πάνω. Παιδιά, έχει κάτι τεράστια βάζα ο Γιώργος στο σπίτι του, το οποίο είναι σίγουρα ένα 62 μέτρα.
0: Ένα 85.
1: Ένα 85 και... σίγουρα, επειδή μου εγώ το κοιτάω ψηλά πάνω.
0: Μου δώσες πολύ ωραία κρυψόνα. Μαράκι μου,
1: πες δώσες... τώρα εδώ που μας ακούνε.
0: Παιδιά, με αυτά
1: άτομα
0: που λέει η Μαρία, μου ήρθε μια μοναδική κρυψόνα.
1: Πες.
0: Οι περισσότεροι ή κάποιοι από εσάς έχετε στο μπαλκόνι σας αυτό το βίτζι που ανεβάζετε ξύλα πάνω. Ή διάφορα αντικείμενα από το κήπο, από το δρόμο.
1: Ναι.
0: Έτσι το έχεις δει, ναι, αυτό, ναι, το μοτεράκι, ναι, ναι, ναι, που ανεβάζει το βίτζι. Κάθε βράδυ στο βίτζι.
1: Ναι.
0: Θα βάλετε ένα κουτάκι και το οποίο θα βάλει τα πολύτιμα αντικείμενα εκεί,
1: ναι,
0: και θα το αφήσετε να αιωρείτε. Δεν θα πάει κανείς κλέφτης στο βίτζι να το πάρει, ούτε θα σκεφτεί ότι τα έχει έξω στο μπαλκόνι τα
1: θα
0: λεφτά.
1: Θα είμαι
0: του
1: εγώ με τα χρυσαφικά μου και τα λεφτά μου να αιωρούνται στον αέρα. Πας καλά, θα τα αφήσω κανένα πουλί, ένα περιστέρι να το δει. Βίτζι θα πει. Φαΐ!
0: Μου ρίξε ένα κουτί και... μέσα θα.
1: Θα το βρω εγώ, μα έχω αφήσει και ένα AirTag στην Κίνα. Βλαμμένος είσαι.
0: Τι περιστέρι είναι αυτό?
1: Παλιά τα δίνωσαυρέ τα περιστέρια.
0: Έφυγε το περιστέρι από την Ελλάδα και έφτασε στην Κίνα.
1: Δεν το βρήκα από κλέφτη, το βρήκα από το πουλί.
0: Εγώ έδωσα μια ιδέα, δεν μην το κάνετε.
1: Εντάξει,
0: δεν έχω βίτζι, απλά μου ήρθε ιδέα.
1: Ψάχνουμε την τέλεια κρυψόνα που δεν θα το βρει ποτέ, ποτέ, ποτέ ένας κλέφτης. Λοιπόν, πάμε στις δικές σας ιστορίες. Στον πάτο. Και άμα ανάψει η γυναίκα σου που έχει αφήσει εσύ εκεί λεφτάκι για να ανάψει τον τζάκι.
0: Με τι μία... να τα ανάψει?
1: Με ξύλα, ρε Γιώργο, με τι να τα ανάψει?
0: Δεν θα έχουμε ξύλα. Ακούστε, το τζάκι εκεί που μαζεύει έχει ένα κουτάκι που μαζεύει τη στάχτη.
1: Μπράβο, ναι.
0: Άμα το βγάλει αυτό το κουτάκι, όλο το από κάτω είναι κούφιο.
1: Α.
0: Εκεί, ναι, από μέσα.
1: Από μέσα. Ωραία, για πείτε κι άλλε.
0: Φασαρία δεν θα κάνουν να ανοίξουν τζάκι, τραβάνε τη σκόνη, τραβάνε το ένα, τραβάνε το άλλο. Θα ακούσει εσύ από πάνω. Ναι. Θα κατέβει με το όπλο, μπαμ, μπαμ, για.
1: Εγώ τι προάλλε που.
0: Και μετά να βρει την τζάκι.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε στις δικές σας ιστορίες, γιατί θέλω πάρα πολύ να μοιραστείτε μαζί μου που έχετε κρύψει τα δικά σας πολύτιμα αντικείμενα.
0: Όχι, μας πείτε αν έχετε τύχει να δείτε το σπίτι σας λίγο λαμπόγιαλο. Τώρα το συνέστημα αυτό είναι μακάβριο τώρα,
1: γιατί,
0: τέλος πάντων.
1: Μακάβριο είναι ο πεθαμένος που λέγαμε το πρωί.
0: Όχι, Μαρή, με σκέψου τώρα, γυρνάς από διακοπές και βρίσκεις το σπίτι σου ένω κάτω. Τι
1: ωραία,
0: είναι?
1: Φίλε, πώς θα συμμαζεύω όλα αυτά?
0: Ο καθένας με τον πόνο. Οι άλλοι πώς μαζεύω? Αϊ, πούστη, δεν σμήκανε και με λάσπες.
1: Λοιπόν, τις δικές σας ιστορίες, παιδιά, στο 697-800-1048. Όσο ο Γιώργος γελάει, θα σου πω την ιστορία του Βαγγέλη.
0: Ναι.
1: Μία ιστορία και μετά θα μαζέψω και τις υπόλοιπες.
0: Ναι.
1: Παιδιά, θα σας πω. Δύο φορές μου έχουν ανοίξει το σπίτι και τις δύο πήγαν στην κουζίνα. Από τις εσωτερικές κάμερες που είδαμε,
0: ναι,
1: πήγαν στην κουζίνα πρώτο μέρος. Απίστευτο. Άνοιξε μέχρι και το ψυγείο. Και μετά πήγαν στα δωμάτια. Πόσο χρόνο είχαν στη διάθεσή τους, καλέ? Δεν χτύπησε κανένα συναγερμός?
0: Προφανώς όχι. Και να χτύπησε, τον απενεργοποίησαν.
1: Γιατί ξέρουν τον κωδικό? Άμα ξέρουν τον κωδικό, είναι μέρη από την οικογένειά σου. Να ξέρεις, άμα απενεργοποιηθεί ο παιδιά ο συναγερμός, είναι άτομα από την οικογένεια. Από το στενό κύκλο του περιβάλλοντος, θα έλεγε ο κύριος Πέτρος Κουσουλός.
0: Ακούς, Βαγγέλη, μισή ώρα λέει ο Βαγγέλης ήταν μέσα. Ακούς, κάποιο συγγενή σου ήταν? Έχει τα μπάρι, τι έχει στο ψυγείο σου?
1: Εμένα στο σπίτι δεν έχουν μπει, αλλά έχουν μπει στην εταιρεία που δούλευα.
0: Ναι.
1: Έχουν μπει κλέφτες και μετά μας είχαν φέρει την αστυνομία, γιατί ήταν δουλειά εκ των έσω, είπανε τελικά.
0: Αχα.
1: Γιατί ξέρανε που είχαν το χρηματοκιβώτιο της εταιρείας.
0: 697-800-1048 τα μηνύματα στο Viber.
1: Γενικά είμαι τυχερός άνθρωπος.
0: Το έχουμε καταλάβει. Πώς είναι όπου πάει η διάρρηξη γίνεται.
1: Γιώργο.
2: Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Shock FM Morning Show.
0: Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
2: Με το λαλαλα, ο Shock FM 104,8 παίζει παντού.
3: Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
4: Κατέβασε το λαλαλα
3: σε iOS και Android.
5: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
6: Παλόκα είναι.
5: Πού το ξέρεις?
6: Μου το πει Μέρη.
5: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
6: Και αυτό Παλόκα.
5: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
6: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
5: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
6: Τα πάντα έχει.
5: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
6: Άννα γεια σου. Έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
5: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
6: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
6: Τηλέφωνο 2221 051 601.
5: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
7: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
8: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
9: Μαμά, αυτά πού να τα πάω να καθαριστούν σωστά?
10: Στα Top Cleaners, παιδί μου. Ρούχα, παπλώματα, κουβέρτες, χαλιά. Όλα θέλουν φροντίδα και καθαριότητα που φαίνεται.
9: Top Cleaners, υπό νέα διεύθυνση στο σχηματάρι. Με αποτέλεσμα που εμπιστεύεσαι και περιποίηση που ξεχωρίζει.
10: Top Cleaners, για να χαίρεσαι ξανά τα ρούχα και τα είδη του σπιτιού σου.
9: Top Cleaners, τηλέφωνο 2262 057 003.
11: Οι σχολαρχαίοι πρόγονοι έλεγαν «Ίνος σε φρένει καρδία». Κι εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
12: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 2221 023 289.
11: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
13: Στον τριαντάφυλλο κολάρο στη Χαλκίδα δεν μπαίνεις απλά για ψώνια. Μπαίνεις για να βρεις πράγματα που εμπιστεύεσαι. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Τυριά που δεν βρίσκεις αλλού. Όσπρια, ξηρούς καρπούς και προϊόντα επιλεγμένα ένα προς ένα. Αυτά που βάζουμε στο τραπέζι μας. Αυτά που δίνουμε και στα παιδιά μας. Με εμπειρία από το 1972 και τίμιες τιμές σαν να ψωνίζεις κατευθείαν από τον παραγωγό. Τριαντάφυλλος κολάρος. Επιλογές που εμπιστεύεσαι.
14: Ρε, τι φάση παίζει εκεί μέσα?
15: Χαμός το Sad Games.
14: Τόσο δυνατά?
15: Μπαίνεις, ανεβαίνει η φάση. Παίζεις, γελάς, κοντράρεσαι και η παρέα στο Sad Games απογειώνεται.
14: Καλά, τόσο μπροστά?
15: Έλα και θα το νιώσεις.
14: Έρχομαι.
15: Sad Games, παλαιά γέφυρα Χαλκίδας. Είμαστε παντού και τώρα είμαστε εδώ.
16: Gadget Experts, ρε παιδιά.
17: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
18: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
19: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, 6972 150 208.
20: Για το πάρτι του μικρού.
21: Για την επέτειό σας.
20: Για την προαγωγή της.
21: Για τα γενέθλιά του.
9: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
20: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
20: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
9: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
21: Γιώργος και Μαρία.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Δευτέρα σήμερα, τσακαρό. Δευτέρα, 4 Μαΐου. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Η θερμοκρασία 10 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα για την πόλη της Καλκίδας. Φτάνουμε μέγιστη 18 με 19. Από αύριο έχουμε, ξεκινάμε την άνοδο θερμοκρασίας. Μέχρι την Πέμπτη που βλέπω, φτάνουμε 25-28 και ηλιοφάνεια. Εννοείται μια βόλτα στην Αθήνα αυτή την ώρα 14 μέγιστη 20 και η Θεσσαλονίκη 11 μέγιστη 19 βαθμούς Κελσίου.
1: Και θα κινηθούμε, παιδιά, στα Eurovisionικά νέα. Ξεκινάμε με τον Ακύλα, βέβαια. Πάμε να το ακούσουμε.
2: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μη απίθιον σου εγώ. Νούκα, φραγκάσω. No unlimited.
0: Πάντως παίρνει πολύ ωραίες κριτικές και καλά σχόλια για το φέρτο.
1: Πάντα μέχρι να...
0: αυτά διαβάζω εγώ τουλάχιστον.
1: Επειδή μας λες και λίγο έτσι μεγάλου στην ηλικία, θα πω ότι εμένα, όχι ρε παιδί μου, απλά στο έχουμε περάσει και μία, και ένα Σακυρουβά, μία Έλενα Παπαρίζου.
0: Εγώ δεν τους θυμάμαι, αμυδρά.
1: Ναι, baby. Λοιπόν, να περάσουμε λίγο σε μια γκρίνια που έχει ξεκινήσει από το Σαββατοκύριακο, που δεν την είχα μυριστεί. Αλλά να είναι καλά τα παιδιά έτσι, οι φίλοι δημοσιογράφοι που τα βγάζουν όλα στη φόρα. Ναι. Ο Τάσο Μπουγάς, ο γνωστός πλανητάρχης, παιδιά, βγήκε και έκανε μία δήλωση και λέει...
0: Αυτό είναι το πλανητάρχη εννοούσες.
1: Ναι.
0: Α.
1: Τον Τάσο Μπουγάκα, λέει.
0: Νόμιζα το Τραμπ.
1: Όχι. Ρε, έχει βγει και έχει πει ότι έχω ακούσει από πάρα πολύ κόσμο που μου λένε ότι το φέρτο είναι αντιγραφή του θέλεις μπουζούκια πάμε.
0: Θέλεις μπουζούκια πάμε. Θέλεις παράγιο πάμε. Ίδια αλλαγή.
3: Φωνάτα πάμε, ναι πες μου και πάμε. Φόρεσε μου τα καλά σου, εκείνα τα μεταξωτά σου. Βάλε και το άρωμα σου κάθε...
0: Ίδιο είναι ρε, ίδιο είναι, απλά πιο μοντέρνο.
1: Λέει, για να το λέει τόσο κόσμο, πάει να πει ότι κάποια αντιγραφή έχει γίνει. Αλλά εμένα λέει δεν με ενοχλεί καθόλου και δεν θα κινηθώ και νομικά.
0: Δεν τον ενοχλεί?
1: Δεν με ενοχλεί καθόλου και δεν θα κινηθώ και νομικά.
0: Γιατί να κινηθεί νομικά?
1: Εντάξει, γιατί ρε παιδί μου, όταν είναι αντιγραφή το ένα από το άλλο και έχει τόση προβολή.
0: Θα το είχαν κόψει από την Eurovision άμα ήταν.
1: Ναι, καλά, έχουμε δει αντιγραφές και ίδιους ήχους.
0: Φέρτο, φέρτο, φέρτο, φέρτο. Ίδιο είναι.
1: Γιώργο, τώρα ακούγεται μια χορύπανση.
0: Ναι, αφού τα βάλα και τα δύο μαζί για να δω πόσο πλησιάζει το ένα με το άλλο.
1: Λοιπόν, ένα νεάκι ήταν αυτό και. Παιδιά, το επόμενο ξέρετε τι είναι.
0: Τι
1: είναι? Η EBU ρώτησε την ελληνική συμμετοχή και τον ελληνικό κράτος εάν με τα προγνωστικά που τη δίνουν να βαδίζει σε πολύ ψηλές θέσεις. Είναι έτοιμη η Αθήνα να φιλοξενήσει το διεθνή
0: διαγωνισμό
1: της Eurovision το 2026.
0: Ανέτοιμοι είμαστε.
1: Και είπε, παιδιά, και η Αθήνα.
0: 27 εννοείς.
1: Το 2027 και είπε, παιδιά, η Αθήνα ότι είμαστε πανέτοιμοι. Μιας λέει που και το ΟΑΚΑ το κάνουμε ανακαίνιση τώρα, έχουμε και το κλειστό γήπεδο του Φαλήρου.
0: Ρε, λες για αυτό να το κάνουν ανακαίνιση.
1: Λες να ήξερε ο Μητσοτάκης. Καλή επιτυχία δεν έχει πει ακόμα στον Ακύλα.
0: Δεν είπε το πριν, δεν το
1: είπε
0: παίξαμε.
1: Πριν πω καλή επιτυχία. Δεν την έχει πει ακόμα. Την τελευταία του κουβέντα.
0: Είπε μισή καλή επιτυχία. Είπε μισή καλή επιτυχία.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, η EBU έχει μπει σε διαδικασία να ψάχνει έτσι με πολύ υψηλές χώρες. Γιατί και η Φιλανδία, θέλω να σου πω, δεν το έχω ακούσει ολόκληρο το τραγούδι της. Έχω ακούσει ένα μικρό απόσπασμα. Φλερτάρει και αυτή πολύ με τις δύο πρώτες θέσεις. Φέρτο και η Φιλανδία, παιδιά, είναι στις πρώτες δύο θέσεις. Μένει τώρα να δούμε τι θα γίνει.
0: Εμείς σε ποια θέση είμαστε?
1: Εμάς αυτή τη στιγμή μας δείχνει στη δεύτερη θέση.
0: Δεύτερη θέση, μπράβο.
1: Λοιπόν, να σου πω ότι η ΕΡΤ τώρα έχει βγάλει μια μικρή ανακοίνωση ότι σκέφτεται να βάλει γιγαντοοθόνες στο Σύνταγμα. Κάτι που το είχε κάνει και με το number one με την Έλληνα Παπαρίζου.
0: Παιδιά, κάτι ξέρουν αυτοί.
1: Κάτι ξέρουν, παιδιά, κάτι ξέρουν. Με το φέρτο τώρα, άμα κερδίσουμε, εμένα θα μου ταπώσετε το στόμα. Δηλαδή, θα είναι μια αποκάλυψη.
0: Εντάξει, παιδιά, μα μακάρι. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στον Ακύλα. Ήδη έχει πάει η αποστολή ελληνική στην Eurovision.
1: Έχουν κάνει και την πρώτη πρόβα.
0: Έχουν κάνει τις πρόβες τους. Ελπίζουμε να πάνε πάρα πολύ καλά και να πάρει μια πολύ ωραία θέση μέσα στην πεντάδα, εγώ θα πω.
1: Ναι.
0: Γιατί το έχω για πεντάδα. Δεν έχω ακούσει τα υπόλοιπα, να σου πω την αλήθεια.
1: Είναι, έχει ωραία τραγούδια.
0: Δηλαδή και την Κύπρο που τη δίνουν στη 12η θέση, το Τζάλα Τζάλα.
1: Όχι, και στη 12η τώρα την Αντιγόνη.
0: Εκεί το δίνουν τα προγνωστικά. Βέβαια, τον Ακύλα με τη Φιλανδία, που βλέπω λίγο τα προγνωστικά έτσι γρήγορα-γρήγορα, έχουν περίπου 10 μονάδες διαφορά.
1: Ναι,
0: το 1 με το 2.
1: Τίποτα, 10 μονάδες δεν είναι. Μία Κύπρο.
0: Ένα 12 να μας δώσει. Κύπρο, τσακ!
1: Στην Κύπρο, τσακ, την περάσαμε τη Φιλανδία. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Θα φέρνω πολλά πολλά νέα. Γιατί υπάρχει, παιδιά, πολύ μεγάλο σουσού το τι θα γίνει φέτος στη Βιέννη.
0: Παιδιά, εσείς τι πιστεύετε, τι θέση πιστεύετε ότι θα πάρει ο Ακύλας στην φετινή Eurovision? Τώρα, αυτό το μήνα είναι το Μάιο.
1: 16 είναι ο τελικός. 16 Μαΐου.
0: 16 είναι ο τελικός.
1: Ναι.
0: Άρα, εμείς ποιο ημιτελικό έχουμε?
1: Εμείς είμαστε στον πρώτο και είμαστε, νομίζω, τρίτη, τέταρτη.
0: Άρα, 12 Μαΐου. 12, 14, 16.
1: Ναι, για τον ημιτελικό.
0: Τι θέση πιστεύετε ότι θα πάρει ο Ακύλας στη φετινή Eurovision? Θα φέρει την πρωτιά, θα πάει μες στη δεκάδα, θα πάει στην πεντάδα?
1: Μυρίζομαι τη ριρίρι.
0: Για δώστε τα δικά σας προγνωστικά στο 6, 9, 7, 800 και 104, 8. 3, 2, 1, πάμε.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Show Cafe Morning Show.
2: Μόνο αυτό.
3: Show Cafe 104,8.
4: Κινδυνεύω με στο

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Γεννηστικό αρκούδι, παιδιά, δεν χορεύει. Γι' αυτό σήμερα το point είναι να πάρουμε και να κάνουμε την παραγγελία μας φυσικά από την πιτσαρία του Αλή Μπινίση. 22 2 10 25 20, ή αλλιώς περνάς μια βόλτα Ελευθερίου Βενιζέλου 6. Εκεί θα βρεις καταπληκτικές πιτσάρες, οι οποίες ξεκινάς με πεπερώνι και special, αλλά γυρνάς και φυσικά και κοιτάς και τις μακαρονάδες με καρμπονάρα. Έχουμε υπέροχες σαλάτες, αλλά και πίνσα κλαμπ σάντουιτς κοτόπουλο. Τι να σου πω, την έχω δει και τρέχουν τα σάλια μου. Όλα αυτά τα βρίσκεις στην πιτσαρία του Αλή Μπινίση, ένα βήμα μακριά από εκεί που μένεις. 22 2 10 25 20.
2: Και παιδιά, τι συμβαίνει με τον αντρικό εγκέφαλο? Έρχονται οι επιστήμονες, μια έρευνα έδειξε σε ποια ηλικία και μετά αρχίζει ο ανδρικός εγκέφαλος να ωριμάζει. Και όπως το λέει εδώ πέρα, νοητική ωριμότητα. Πότε έρχεται η νοητική ωριμότητα σε έναν άντρα?
1: Ναι, γιατί είχαμε νοητική στασιμότητα μέχρι εκείνη την
2: ηλικία. Όχι, απλά λέει ότι οι άντρες
1: για πες,
2: δεν σταματούν να εξελίσσονται και να...
1: Και να μαθαίνουν συνέχεια, ξέρω.
2: Οι επιστήμονες...
1: Ενώ οι γυναίκες στα 17 τα μαθαίνουν όλα.
2: Οι επιστήμονες τονίζουν ότι η ανάπτυξη του αντρικού εγκεφάλου δεν σταματάει. Αλλά έρχεται η νοητική ωριμότητα σε ποια ηλικία?
1: Δηλαδή, σαν σαλιγκάρι, θεωρώ. Φτάνεις να φτάσεις.
2: Αργούμε να φτάσουμε.
1: Και να φτάσεις και λες, άντε, παιδί μου!
2: Αλλά πότε λέμε ότι πλέον ενηλικιώθηκε
1: στα
2: ο εγκέφαλος μας? Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι, αλλά εκεί όχι.
1: 97. Μετά θάνατον. Έχει φτάσει.
2: Όταν γίνει τάχτη.
1: Στο υψηλότερο μέρος που μπορείς να φτάσει ο εγκεφαλός σου.
2: Όταν εξεωρθεί όλο.
1: Έτσι.
2: Όχι, σε ποια ηλικία οριμάζει ο ανδρικός εγκέφαλος? Να μιλήσουμε σοβαρά.
1: Ωραία.
2: Μιλάω τώρα.
1: Μόλις πάρει σύνταξη.
2: Τι ηλικία παίρνουμε σύνταξη?
1: Το στην Ελλάδα, 76, έλα, 75.
2: Εντάξει, παιδιά, ο ανδρικός εγκέφαλος, για να τελειώνουμε, για να μαθαίνετε κι εσείς, για να μην τα βάζετε όλα με τους άντρες, ότι φταίνουν όλοι οι άντρες, όλοι φταίνουν οι άντρες. Είναι η ηλικίωση του εγκεφάλου και πλέον να μπει σιγά-σιγά. Από εκεί και μετά μπαίνει σιγά-σιγά στην ωριμότητα.
1: Εσύ είπες έχει φτάσει στο ζενίθ.
2: Όχι, στο ζενίθ. Είπα ότι ξεκινάει να οριμάζει από εκεί και μετά.
1: Ακόμα για την ορίμανση ψάχνω, ρε Γιώργο. Πας καλά, ρε.
2: Μόλις ο άντρας κλείσει τα 50.
1: Τα 50, Χριστέ μου.
2: Ξεκινάει.
1: Άλλα 4 χρόνια μαζί του.
2: Ξεκινάει η ωριμότητα.
1: Α, θα κάνω υπομονή. Θα λέω, θα φύγω, αλλά ουσιαστικά θα περιμένω τα 50 να μπούμε σε ένα πολύ πιο.

0: όριμο το φρούτο, ρε παιδί μου.
1: Οριμάζει δεν σημαίνει ότι θα βάλει και μυαλό. Ανάλογα τον άνθρωπο πάντα. Η ανάπτυξη, λέει, του εγκεφάλου, η λεγόμενη νοητική οριμότητα, έρχεται σαν τα 17 χρόνια που λέει: α, μπήκε στην ενηλικίωση τώρα, 18. Έτσι και ο ανδρικός εγκέφαλος μετά τα 50 ξεκινάει να τα βλέπει τα πράγματα λίγο πιο όρημα.
0: Μάλιστα.
1: Και όσο μεγαλώνει, τα βλέπει ακόμα πιο όρημα.
0: Θα τα βλέπει, ας πούμε, στα επόμενα 30 χρόνια, ναι. 50-80, θα έχει στάσει στο ζενίθ.
1: Οπότε, ρε κορίτσια, μην τα βάζετε μαζί μας. Δεν έχουμε κλείσει τα 50 να οριμάσουμε. Περίμενε.
0: Θα με πνίξει. Χριστέ μου.
1: Καλή τα λέω.
0: Πω, το μεγαλύτερο ψέμα δεν έχεις πει.
1: Να το διάβασε το μόνο σου. Τι λέει, μωρή.
0: Να σου πω κάτι. Το ότι το διαβάζω δεν σημαίνει ότι μπορώ να το αποδεχτώ.
1: Επιστήμονες το γράψα. Δεν το γράψα μόνο μου. Γιατί άμα το γράφα μόνο μου, θα βάζα πιο πολλά.
0: Η λύση του προβλήματος θα ήταν: μάθε τον εγκέφαλο του άντρα με αυτούς τους τρεις τρόπους να είναι όριμος.
1: Ρώτα το AI να σου πει. Ή ρώτα την Γιωργίτσα.
0: Επόμενη ερώτηση.
2: Γιώργος και Μαρία. Good morning
3: everyone. Wake up.
2: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Bonjour, bonjour, καλημέρα.
1: Bonjour, καλό μήνα, μαράκι.
0: Καλό μήνα.
1: Τον έπιασε στο Μάη.
0: Όχι.
1: Γιατί,
0: εσύ,
1: ρε, Μαρία.
0: Είχε χαζόκερο.
1: Η μέρα που σε γνώρισα. Άσε, ούτε εγώ τον έπιασα. Με φάγανε τα ντοκιμαντέρ, θα σας πω, παιδιά, την ντοκιμαντέρ. Είδα και έπαθα πλάκα, έπαθα εγκεφαλικό.
0: Ναι.
1: Κάτσε να πάμε μια στο Optics Pro να πάρουμε γυαλιά για να βλέπουμε τους υπότιτλους καλά. Είχα θεματάκι, καταλαβαίνετε. Γυαλιά πολυεστιακά. Βλέπεις και μακριά και κοντά με ένα ζευγάρι, ρε παιδιά. Δεν χρειάζεται να κουβαλάμε 15 και χάνουμε αυτά που πρέπει να δούμε. Optics Poly Canary 7 βαθιά βλήδος. Και έχω και για τα παιδάκια σας τα πιο ωραία πράγματα. Διότι τα παιδιά μπορούν να κάνουν οφθαλμολογικό έλεγχο στο Βαγγέλη.
0: Α, ο Βαγγέλης.
1: Ακριβώς δίπλα. Και μεγάλη γκάμα παιδικών σκελετών και όλα τι χρειάζεται το παιδάκι σου και που φτάνει και μείον 50% σε εκπτώσεις. Καλά, δεν σου λέω για το καλοκαίρι τι θα πάρεις. Gucci, Armani, ό,τι μάρκα θέλεις, την πιο επώνυμη. Μείον 60%. Optics Poly Canary 7 βαθία βλήδος. Παιδιά, τα πιο ωραία γυαλιά μπορεί να βάλετε στα ματάκια σας για να τα προστατεύσετε.
0: Για πες, γιατί έκανες την πρωτομαγιά, τον έπιασες?
1: Δεν τον έπιασα. Δεν τον έπιασα και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ γιατί με απορρόφησε ένα ντοκιμαντέρ.
0: Για πες, τι είδες?
1: Τη σεξουαλική ζωή των δελφινιών και των χταποδιών.
0: Και Παναγία, όλα σε ένα ήτανε.
1: Ναι.
0: Πώς και δεν πιάσανε καμιά τσιπούρα.
1: Είχε δύο επεισόδια.
0: Δύο επεισόδια, μάλιστα. Για πες, τι έμαθες από όλα αυτά.
1: Τα δελφίνια, παιδιά, κάνουν όργια.
0: Να, Χριστέ μου.
1: Παιδιά, τα δελφίνια 3 ώρες προκαταρκτικά και όργια εν κινήσει.
0: Τι είναι το προκαταρκτικό για ένα δελφίνι? Και το κανονικό, και το κανονικό. Αυτό είναι χελώνα, μωρέ.
1: Και στο υδρόβιο είναι, λοιπόν. Λοιπόν, παιδιά, τα ακούστε τα. Τα λέω και τα χάνω τα λόγια μου. Τα δελφίνια 3 ώρες σεξ.
0: Ναι, θα μπορούσες.
1: Ξέρω εγώ να βρω τον Ποσειδώνα να ρωτήσω, δεν ξέρω. Σκεφτόμουν τον Ποσειδώνα πόση ώρα μπορεί να κάνει. Και να σας πω και για τα χταπόδια, θα ήθελα να ήμουν χταποδίνα.
0: Γιατί?
1: Στο 50%.
0: Α.
1: Διότι λέει τα θηλυκά χταπόδια.
0: Ναι.
1: Ακούστε, κορίτσια, τώρα να μαθαίνετε και να τα λέτε κι εσείς. Τα θηλυκά χταπόδια μπορούν να ζευγαρώσουν με πολλούς αρσενικούς χταπόδους. Δεν έχουν πρόβλημα οι άλλοι χταποδίνοι να πάει με τους φίλους του.
0: Δεν έχουν αυτή την κτητικότητα.
1: Όχι, όχι.
0: Καθόλου, μοιράζονται.
1: Η χταποδίνα πάει, ναι, με όποιο χταπόδι βρει.
0: Αρσενικό.
1: Αρσενικό, ναι,
0: μάλιστα. Εντάξει, ναι, οκ. Okay.
1: Τα δοκιμάζει όλα τα πλοκάμια.
0: Η χταποδίνα, ξέρω ότι έχει ένα πλοκάμι.
1: Ναι.
0: Όχι χταποδίνα, οχταπόδης. Έχει ένα πλοκάμι που το ενώνει με τη χταποδίνα.
1: Είναι το μόριό του.
0: Και εκεί γίνεται η σύζευξη.
1: Ναι, ένα από τα 8 πλοκάμια είναι το πουλί του.
0: Μπράβο, ναι.
1: Δεν ξέρω ποιο μα. Δεν ξέρω ποιο μα σερβίρουν στην ταβέρνα.
0: Νομίζω το πόδι αυτό δεν
1: είναι.
0: Είναι
1: πιο ακριβό.
0: Όχι, ρε. Δεν έχει. Βεντούζες. Το πόδι, διάβαζα. Και τα 8.
1: Ναι, και τα 8.
0: Έχεις δει πολλά χταπόδια στη ζωή σου.
1: Έκατσα και έκανα διατριβή στο ντοκιμαντέρ και ακούστε τι κάνει η χταποδίνα. Πέρα που κάνει σεξ με όποιο χταπόδι θέλει.
0: Μετά.
1: Λοιπόν, ακόμα και με το φίλο του καλαμάρι. Λοιπόν, μετά το μόνο κακό είναι ότι πεθαίνει μετά την εγκυμοσύνη.
0: Η χταποδίνα!
1: Ναι, γι' αυτό είπα θέλω να κρατήσω το μισό.
0: Πού βάλες χταπόδι, δε. Και τη χταποδίνα, ρε, τη ξεζουμίσατε το ότι έχει και δεν έχει.
1: Ω, η φύση το έκανε. Τι φταίει ο χταποδίνος.
0: Η χταποδίνα. Ναι, αλλά δεν στο παρακαλώ το ντοκιμαντέρ για τις μέλισσες.
1: Τι
0: κάνουν? Τα αντρικά, τα μελισσάκια.
1: Δεν το έχω δει, τι.
0: Όταν πάνε με την Βασίλισσα.
1: Τι.
0: Μόλις κάνουνε σεξάκι.
1: Ναι.
0: Χάνουνε.
1: Το κεντρί.
0: Εκτός. Το κεντρί δεν μας νοιάζει καν.
1: Ναι, το πιάμε.
0: Πώς να το πω.
1: Ξέρω.
0: Τους πέφτουνε τα μπαλάκια.
1: Ναι.
0: Και φεύγει και το μόριο. Και μετά πάπαλα, δηλαδή έχει μετά.
1: Και μετά γίνεται εργάτρια.
0: Η μέλισσα έχει. Όχι, έχει 3 λεπτά ζωή.
1: Α!
0: Σεξ, πάπαλα.
1: Νόμιζα ότι. Α, σεξ, ευνοχισμό μετά.
0: Μα τίποτα, δεν τον καταλαβαίνει και τον ευνοχισμό. Έχει πάει στον Άγιο Πέτρο, τελειώσαμε.
1: Μετά ο.
0: Γενικά η φύση είναι άγρια, ρε παιδί μου.
1: Μετά ο Μελισσούλης γίνεται Μελιτσούλης.

0: Γιώργος και Μαρία. Γελιό μουσική. Παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα. Και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα. Η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο. Σε iOS και Android.
2: Αλλημινήσεις. Πίτσα, πίτσα, ό,τι.

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεσε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Το νέο Tokove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Tokove Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
4: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
5: Όταν οι άλλοι λένε ιστορίες, εμείς τις δημιουργούμε. Nick Stories, Αβάντων και Τσιριγότη 8. Τηλέφωνο 222-111-7771. Η δική σου ιστορία, τι στήλη έχει.
6: Σήμερα σκέφτεσαι, αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
7: Οχ, έσπασε η οθόνη!
8: Μη μασάς, MrPhone.gr και το έχουμε! Σέρβις κινητών γρήγορα και εγγυημένα. Αβάτων 37.
9: Ρε εσύ, εσύ τα βλέπεις όλα αυτά.
10: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
9: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
10: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
9: 60%? Πολύ καλό αυτό.
10: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
9: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
10: Optics Poly.
9: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
11: Ήρθε η ώρα να ταξιδέψεις σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
12: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
13: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
12: Στην τράπεζα πήγες?
13: Και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
12: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
13: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
12: Και αυτή σου μύρισε?
13: Αυτή κι αν μου μύρισε.
12: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
13: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
12: Στον Αλεμπινίση?
13: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
12: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
13: Εντάξει, τα φας τώρα?
12: Όχι.
13: Τα φας?
12: Όχι.
13: Τα φας?
12: Ναι.
13: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
12: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
13: Και ακριβώς απέναντι.
12: Και λίγο διαγώνια.
13: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
12: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
13: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
12: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
13: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
14: Γιώργος και Μαρία.
15: Good morning.
16: Good morning.
17: Good morning, everyone.
18: Wake up.
14: Σοκαφέ Morning Show.

0: Πάμε να το λαλήσουμε και σήμερα στο 2-10-300-104-8. Ένα πολύ γνωστό τραγούδι σε ρυθμούς λαλαλά μας φέρνει η Μαρία. Και εμείς βέβαια καλούμαστε να το καταλάβουμε και να το τραγουδήσουμε. Είσαι έτοιμη?
1: Ναι.
0: Πέσω και εγώ μαζί σας σήμερα. 2-10-300-104-8. 1-2

0: Για ελάτε, ρε παιδιά. Ελληνικό κινηματογράφο είναι σίγουρα.
1: Ναι, τώρα το γύρισα.
0: Το γύρισα, φύγαμε από τα καλοκαιρινά.
1: Το γύρισα.
0: Ελληνικό κινηματογράφο παλιό, αλλά ποιο είναι, άραγε πάει το μυαλό μου κάπου, αλλά δεν μπορώ να συντονιστώ ποιο είναι. Δεν μπορώ, δεν μου έρχεται στο μυαλό αυτή την ώρα ο στίχο, να στοιχώσουμε. Λοιπόν, 2-10-300-1048, αν κατάλαβε το λαλαλα τη Μαρία. Γιώργο και Μαρία.

0: καταλαβαίνω, σας καταλαβαίνω, παιδιά. Δυσκολευτήκατε με το σημερινό μας λαλαλά, γιατί δεν μπαίνει καλά και χάνουμε το στίχο το σωστό.
1: Δεν θα φύγουμε από εδώ αν δεν βρεθεί γραμμή να τραγουδήσει το τραγούδι.
0: Σας παρακαλώ. Στο 2-10-300-1048. Σας παρακαλώ.
1: Κανόνιση.
0: 1, 2, 3 και...
1: Λαλαλα.

0: Δεν χοροπηδάει στην ταινία, στο τραπέζι κάθεται.
1: Κανόνισε, Γιώργο, να μην βρω γραμμή. Κανόνισε.
0: Θα μας σώσει ο Βαγγέλης. Η Βαγγελίτσα. Βαγγελίτσα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Βαγγελίτσα μου. Σώσε μας και τραγούδισε μου το Λαλαλα της Μαρίας.
2: Το Λαλαλα της Μαρίας είναι του αγοριού απέναντι.
1: Πείτε, πάμε δώσε λίγο
2: πως πεθαίνω.
1: Για τα βαριά, πάμε. Ματοκλάδα.
2: Ματοκλάδα.
0: Έλα ρε Βαγγελίτσα, πάρ' το ρε Βαγγελίτσα.
3: Του αγοριού απέναντι.
0: Ξέρεις ποιο τραγούδι θα ήθελα να πεις αύριο? Δεν πειράζει, ας ότι είμαστε, δεν με πειράζει καθόλου που... Και να το βάλεις και με λόγια.
1: Ναι.
0: Το Ζεμπίκο της Ευδοκίας.
1: Δεν είσαι αστείος.
4: Καλημέρα. Αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Στο καφέ Morning Show.
1: Μόνο αυτό.
4: Στο καφέ 104,8.
5: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: Μάτια μου, τα μάτια σου λέει στην ποικιλία που κάθεσαι στο τραπεζάκι σου και έρχεται από το σχολαρχείο και ξαπλώνει που φτάνει το 1,5 ολόκληρο μέτρο. Βάλ τον φίλο σου, τη φίλη σου δίπλα να δεις πόσο μέτρο είναι. Άμα θες, παιδί μου, να δεις πάνω κάτω το ύψος κάποιου, ναι, έχουμε ναι, ναι. την 1,5 παιδιά, μετρημένη. 1,5 ολόκληρο μέτρο ποικιλία, τίγκα πάνω από πατάτες, από κρεατικά, από λουκανικάκια που αρέσουν στη Μαρία.
1: Κράτς.
0: Από κοτοπουλάκι που θέλεις εσύ να προσέξεις λίγο τη διατροφή σου, σαλατούρα σχολαρχείο, μπυρίτσα, ουζάκι, τσιπουράκι, τι θέλεις να πιεις κρασάκι και παίρνεις την ποικιλία που χρειάζεσαι. 22-210-23-89 το σχολαρχείο μας περιμένει στην παραλία της Χαλκίδας.
1: Και πάμε να δούμε πώς θα κυλήσει η ημέρα που έχει έντονη ενέργεια δράσης αλλά και μικρές εσωτερικές συγκρούσεις. Πιο ζώρικα θα περάσουν σήμερα. Σκορπιοί, Ταύροι, Λέοντες και Υδροχόοι. Κρύε, έχεις ένταση αλλά και δυναμική να προχωρήσεις. Αν ελέγξεις τα νεύρα σου, βγαίνεις κερδισμένος. Η μέρα σου είναι ένα 7. Ταύρε, σχέσεις και συνεργασίες δοκιμάζονται. Μην επιμένεις σε κάτι που δεν κυλάει. Η μέρα σου είναι ένα 6. Δίδυμε, η μέρα θέλει οργάνωση και πρακτική σκέψη. Μη σκορπίζεις σε πολλά πράγματα μαζί. Η μέρα σου είναι ένα 7. Καρκίνε, συνέστημα και δημιουργικότητα ανεβαίνουν. Έχεις ωραίες στιγμές και θετική ενέργεια. Η μέρα σου είναι ένα 8. Λιονταράκια, μικρές εντάσεις στο σπίτι ή στις σχέσεις. Κράτα χαμηλούς τόνους για να μην ξεφύγεις. Η μέρα μας είναι ένα 5. Παρθένε, η επικοινωνία σου είναι δυνατή και ουσιαστική. Μπορείς να λύσεις θέματα που σε απασχολούν. Η μέρα σου είναι ένα 8. Ζυγέ, οικονομικά και πρακτικά θέματα στο προσκήνιο. Με σωστές κινήσεις βελτιώνεις καταστάσεις. Η μέρα σου ένα 7. Σκορπιέ, ένταση, πάθος και ανάγκη για έλεγχο. Αν δεν προσέξεις, μπορεί να κουραστείς. Η μέρα σου είναι ένα 5. Τοξότη, χρειάζεσαι χρόνο για σκέψη και ξεκούραση. Μην πιέζεις τον εαυτό σου χωρίς λόγο. Η μέρα σου είναι ένα 7. Εγώκερε, φίλοι και συνεργασίες σε στηρίζουν. Η μέρα φέρνει θετικές εξελίξεις. Η μέρα σου είναι ένα 8. Υδροχόε, πίεση σε επαγγελματικά ή υποχρεώσεις. Μην αντιδράσεις παρορμητικά. Η μέρα σου ένα 6. Και ψαράκια, ανεβαίνει η διάθεση και η αισιοδοξία σου. Καλή μέρα για σχέδια και νέα ξεκινήματα. Η μέρα σου είναι ένα 8.
2: Καλημέρα, αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Σοκαφέ Morning Show.
4: Μόνο αυτό.
2: Σοκαφέ 104,8. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο, χωράει στην τσέπη σου.
5: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
2: που δεν είναι απλώς viral,
5: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
6: Κατέβασε το λαλαλα.
5: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
7: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
8: Παλόκα είναι.
7: Πού το ξέρεις?
8: Μου το πει Μέρη.
7: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
8: Και αυτό παλόκα.
7: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
8: Κατάστημα παλόκα, έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
7: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
8: Πάντα έχει.
7: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
8: Άννα γεια σου. Έχει και την Παράδοτα πλακάκια έως 60%.
7: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
8: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γηινής. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
7: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
8: Τηλέφωνο 2221-051-601.
7: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
9: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
10: Εκεί που πας τα ρούχα σου και ξέρεις πως τα προσέχουν. Top Cleaner στο σχηματάρι 2262-057-003.
11: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600 για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
3: Αβίν, αφή οικονόμου. Κινεί την έβεια.
4: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
6: Destral δε δούσεις. Το έχει.
4: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
6: Ή τα 30, ή τα 40 και ρακόλ. Το έχει.
4: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
6: Destral, το έχει.
4: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
6: Είπαμε. Destral, το έχει.
4: Και κάτι για τον κήπο.
6: Το έχει πριν το ζητήσει.
4: Destral αβέ, αφή δε δούσει.
6: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό, ό,τι πεις, το έχει.
4: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
6: Τηλέφωνο 22950 35005.
12: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνο. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνο. Η μουσική αρχίζει εδώ.
13: Την Τετάρτη 6 Μαΐου, το Δημοτικό Στάδιο Ψαχνών γεμίζει ζωή.
14: 440 παιδιά, 10 σχολεία, μία αποστολή, υγεία.
13: Μεταμορφώνουμε το στάδιο σε ένα απέραντο γήπεδο γεύσης και δράσης. Δοκιμάζουμε νέες συνταγές, παίζουμε μέχρι τελικής πτώσης και μαθαίνουμε το πώς να τρεφόμαστε σωστά.
14: Μία βιωματική δράση για την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας. Παρουσιάζουν Γιώργος Καρτελιάς και Μαρία Μπούτσικα.
13: Γιατί η υγεία είναι η δύναμή μας. Οργάνωση, βοήθεια στο σπίτι και κέντρο κοινότητας Δήμου Δυρθείων Μεσαπείων.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
17: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
17: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
17: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
17: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
18: Γιώργος και Μαρία. Καλημέρα. Shock FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

γίνεται, βρε παιδιά. Είναι όλα καινούρια σήμερα. 4 του Μαΐου, καινούριο μήνα, καινούρια ημέρα, καινούρια εβδομάδα. Και φυσικά είμαστε εδώ παρέα. Σου καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου στο μικρόφωνο. Δυναμώνει ένταση και πάμε να περάσουμε το πιο όμορφο τρίωρο τη ημέρα σου. Εδώ μαζί, παρέα με την καλύτερη μουσική τη Χαλκίδας.

0: Γιώργος και Μαρία. Show Cafe Morning Show. Yeah. Ο μυστικός ήχος του Show Cafe Morning Show.
1: Και τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε? Για 104,8 ευρώ μετρητά. Τι είναι αυτό?
2: Εγώ πιστεύω ότι είναι αμαξοστοιχεία τρένου. Η παλιά αμαξοστοιχεία.
1: Α, ποια περιοχή είσαι?
2: Αμαλιάδα.
1: Αμαλιάδα. Λενά.
2: Ναι.
3: Μπράβο, Λενά! Ναι, ρε, Λενά!
2: Μπράβο! Αλήθεια!
1: Αλήθεια, 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, Λένα, μου συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Γιώργος και Μαρία. Show Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

λαλαλα, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: να σ' αγαπώ.
1: Κουράστηκα να σ' αγαπώ, μας λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος. Εγώ κουράστηκα με αυτόν τον καιρό που είχε το τρίμερο. Παιδιά, τι χάλι ήταν αυτό. Βροχή, κακοκαιρία, κρύο. Πάλι καλά, είμαστε στους 14 βαθμούς Κελσίου. Έχει έναν υπέροχο ήλιο έξω και αυτό ξέρεις τι σημαίνει, έτσι. Ότι πρέπει να προστατεύσουμε τα ματάκια μας. Και αν ψάχνεις γυαλιά που να έχουν στυλ, ποιότητα και να σε κάνουν να νιώθεις όμορφα όταν τα φοράς, τότε η στάση είναι μία. Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Το Vision Pro είναι το κατάστημα που θα σε βοηθήσει να διαλέξεις σωστά. Είτε ψάχνεις για γυαλιά οράσεως, είτε για γυαλιά ηλίου, είτε για φακούς επαφής. Ξέρεις τώρα ότι στα γυαλιά έχει μεγάλη σημασία η λεπτομέρεια, το σχήμα, το πώς κάθεται πάνω σου. Αυτό χρειάζεται τους σωστούς ανθρώπους και εκεί ξέρουν να σε καθοδηγήσουν σωστά. Vision Pro, δες καθαρά, διάλεξε σωστά. Ερμού 51 Χαλκίδα, 2221-080-853.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
3: Σοκ FM.
4: Σοκ FM 104,8.
5: Σοκ FM 104,8.
6: Σοκ FM
7: 104,8.
2: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
6: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
6: Τίποτα άλλο.
2: You ready? Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
8: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
9: Αλυμπινίσης, hey!
10: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδο τα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601. Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Πρωτόγνωρες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη ανοίγει το διάλογο για την ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν. Μπες και εσύ στην πλατφόρμα Συμμετοχής των Πολιτών, πάρε μέρος στο διάλογο και βοήθησε την Ευρώπη να παραμείνει δυνατή. Η γνώμη σου μετράει και η Ευρώπη σε χρειάζεται. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
3: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης. Και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
4: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
1: Προσέχουμε.
4: Προνοούμε.
1: Προτιμάμε Vision Pro.
4: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
1: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221-080-853. Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn. Κριεζότου 41. Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
5: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
6: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
5: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
6: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
5: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
6: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
5: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
6: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
5: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
6: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
5: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
6: Τον Αλυμπινίση εσύ.
5: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
6: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
5: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
6: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
5: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
5: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
5: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
5: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
6: Ανάποδα ρε Γιώργο.
5: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
7: Είστε έτοιμοι?

Νατάσα Θεοδωρίδου και φορτηγό αφιερωμένο στη Μαρία Πορτάκη. Σου καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου και παρέα. Ακούμε φυσικά ό,τι πιο νέο κυκλοφορεί. 14 βαθμοί Κελσίου με ήλιο και δεν θα ξεπεράσει τους 18. Από αύριο βέβαια ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία. 23 βαθμοί και 26. Οπότε ετοιμάσου για μπάνιο. Αν είσαι στο κέντρο, στην Αρχιεπισκόπο Μακαρίου, θα συναντήσει λίγο κίνηση. Γενικά στου γυροδρόμου από τη γέφυρα, όπω και στη Βενιζέλου, ειδικά στην άνοδο, αλλά και στην κάθοδο θα κολλήσει κατά διαστήματα, ειδικά μετά την 28η Οκτωβρίου. Κυκλικό κόμβο στα Κτέλ και στα Φανάρια στη Λιανία μου, απαγορευτικά σημεία πάντα και για πάντα. Νίκο Μακρόπουλο, πολύ αγαπημένο, τι κάναμε, έρχεται αμέσω τώρα. Αμέσω μετά σου έχω αγαπημένη Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό και φυσικά Θοδωρή Φέρι με πλάτη που φυσικά και μου έχει κολλήσει και θα το ακούσει εδώ παρέα μαζί μου.

0: Πάμε τώρα δυνατά.
1: Τον ακούω το πρωί όταν ξυπνάω.
2: Όταν οδηγάω.
1: Όταν δουλεύω.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Τέρμα.

0: Σοκ FM 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου και σου είπα ότι ξεκινάμε σιγά σιγά τα μπάνια και ήρθε η ώρα να ανανεώσεις τη συλλογή σου. Αν ψάχνεις το πιο τέλειο και ποιοτικό μαγιό, θα το βρεις στο Unicorn στην Κυριαζώτου 41 στη Χαλκίδα. Και όχι μόνο μαγιό, παιδιά, εσώρουχα, μπιτζάμες και για σένα και για τον σύντροφό σου αλλά και για το παιδάκι σου. Είναι οικογενειακή επιχείρηση και αν με ρωτάς, αυτό είναι που με έχει κερδίσει γιατί έχει προσωπική εξυπηρέτηση και επιλογές για όλη την οικογένεια. Θα βρεις πάρα πολλά γνωστά μπραντς, ποιοτικά ελληνικά προϊόντα και ανθρώπους που θα σε βοηθήσουν να διαλέξεις σωστά. Αυτή την εβδομάδα μην ξεχνάς, έχει έκπτωση 50% σε επιλεγμένους κωδικούς λόγοι χωρίς ραφές. Κορίτσια τρέξτε, είναι μάστια τώρα το καλοκαίρι. Unicorn, Κρυεζώτου 41 Χαλκίδα, είμαι σίγουρη ότι θα βρεις αυτό που πραγματικά θέλεις.
1: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα.
3: Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άννα, γεια σου. Έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
7: Στην επιχείρησή σου τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη. Ούτε ο επαγγελματικός σηματισμός. Top Cleaners υπό νέα διεύθυνση για καθαρισμό βιομηχανικού και επαγγελματικού ηματισμού. Με συνέπεια, φροντίδα και επαγγελματισμό. Γιατί η σωστή εικόνα της δουλειάς σου φαίνεται παντού. Top Cleaners. Σωστή δουλειά, καθαρό αποτέλεσμα. Top Cleaners στο σχηματάρι, τηλέφωνο 2262-057-003.
8: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
9: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
10: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
11: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
12: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221-60-4692.
13: Δεν υπάρχει δικαιολογία. Υπάρχει μόνο ο τρόπος. Aquagym στο Κιμέλια Project. Και οι θερμίδες. Φτιάχνει σώμα. Σου δίνει δύναμη χωρίς να ταλαιπωρεί. Μέσα στο νερό. Με ρυθμό, αντίσταση και ενέργεια. Φτιάξε κορμί. Δροσίσου. Νιώσε καλά. Κιμέλια Project. Πέμπτο χιλιόμετρο Χαλκίδα Σαρτάκης. Δεν σε περιμένει κανείς. Εσύ θα το κάνεις για σένα.
14: Μαρία, τι είπες?
15: Πόλη, τι είπες? Δεν άκουσα. Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
16: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
14: Τι είπε το παιδί?
15: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
16: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
17: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
18: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
17: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
18: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
19: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
3: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
17: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
5: Gadget Experts, ρε παιδιά.
20: Ρε, τι φάση παίζει εκεί μέσα?
21: Χαμός το SAT Games.
20: Τόσο δυνατά?
21: Μπαίνεις, ανεβαίνει η φάση. Παίζεις, γελάς, κοντράρεσαι και η παρέα στο SAT Games απογειώνεται.
20: Καλά, τόσο μπροστά?
21: Έλα και θα το νιώσεις.
20: Έρχομαι. SAT Games, παλαιά γέφυρα Χαλκίδας. Είμαστε παντού και τώρα είμαστε εδώ.
22: Άνοιξε την πόρτα, τα ψώνια σου ήρθαν. Τριαντάφυλλος Κολάρος, 2221-077-772.
23: Για το πάρτι του μικρού.
24: Για την επέτειό σας.
23: Για την προαγωγή της.
24: Για τα γενέθλιά του.
23: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
24: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
23: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
24: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
23: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

εδώ είμαι, επέστρεψα για να συνεχίσουμε με ακόμα περισσότερη μουσική, ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες. Στο καφέ με 104,8, Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Πολλά τα μηνύματά σας στην καλησπέρα μου, στην Αθανασία, στην Μαρία, στην Κωνσταντίνα, στην Ελένη αλλά και στην Αντωνία. 697-800-1048 το τηλέφωνο του Viber για να μου στείλεις και εσύ το μήνυμά σου. Και τώρα δυναμώνεις, γιατί σε πολύ λίγο θα ακούσουμε Άννα Βύση με ολοκένουργιο Αιγαίο. Όμως μείνε συντονισμένος, γιατί σου έχω και ολοκένουργια και τη Γαρμπή με υποσυνείδητο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Βγάζεις μια ποιητική διάθεση, Βίκυ. Το έχεις ψάξει μέσα σου?
2: Όχι βέβαια.
3: Βίκυ, θέλεις να στοιχώσουμε παρέα?
2: Ναι, ευχαριστώ.
1: Ωραία, έλα να στοιχώσουμε παρέα.
3: Θα διαλέξω ποίημα και στο στέλνω να το στοιχώσουμε μαζί.
1: Εγώ μπορώ να κάνω σε μια άκρη να βλέπω.
3: Ισπανικό ξέρεις?
2: Όχι βέβαια.
3: Α, κρίμα. Θα πάμε στο ελληνικό, δεν πειράζει.
1: Η Μαρία θα τα κάνει ισπανικά που τα πάει καλά.
3: Ναι.
1: Και εσύ ελληνικά, Βίκυ μου, εντάξει.
3: Δεν της άρεσε.
1: Δεν έχει καταλάβει τι έχει πει, αλλά δεν πειράζει.
3: Τι είπα?
1: Τίποτα, Μαρία, μάλιστα.
3: Θα μας κλείσουν, ναι. Πάμε παρακάτω.
1: Την πρόσβαλες τη γυναίκα.
3: Εγώ.
1: Ναι.
3: Τι την είπα?
1: Έλα να στοιχώσουμε.
3: Ναι, να στοιχώσουμε.
1: Έχεις δει πολύ κόσμο να έρχεται να το τυχώνεις? Λέει στη γυναίκα, έλα να στοιχώσουμε.
3: Δεν εννοούσα αυτό.
1: Ούτε εγώ τέτοιο καμάκι.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μα ταιριάζεις, σκληρή μοναξιά. Δεν με νοιάζει αν κάποια στιγμή θα χαθείς. Ήσαν όλα τα

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Είσαι

0: Το θέλαμε ολοκένουργιο τραγούδι από Κέτι Γαρμπή, υποσυνείδητο, και φυσικά το ακούς αποκλειστικά εδώ στον Σοκαφέ με 104,8, στην καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Και το μότο το σημερινό είναι ότι πρέπει να δώσεις λίγο έμφαση στα γυαλιά σου. Τα γυαλιά είναι από αυτά, παιδιά, που φοράμε κάθε μέρα. Πολλές φορές δεν δίνουμε απαραίτητη σημασία, αλλά επηρεάζουν πάρα πολύ την εικόνα μας, την άνεσή μας και φυσικά την όρασή μας. Αν λοιπόν θέλεις να διαλέξεις σωστά, πέρασε μία βόλτα από το Vision προς την Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Θα βρεις γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου, φακούς επαφής και ανθρώπους που θα σε βοηθήσουν πραγματικά να βρεις αυτό που σου ταιριάζει, και όχι απλά ένα ζευγάρι γυαλιά, αυτό που θα το δοκιμάσεις, θα το βάλεις και θα πεις ναι, αυτό είμαι εγώ. Vision Pro Ερμού 51 Χαλκίδα, 22-21-0-80-853. Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς,
0: παρακαλώ,
2: μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. You're ready? Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8. Αλυμπινίση.

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Η Χαλκής, μία από τις σημαντικότερες ελληνικές βιομηχανίες ειδών κεραμοποιίας, συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, υλοποιώντας ένα ακόμα κρίσιμο βήμα. Με συνεργάτη της την ΑΝΑΕΚ, έναν από τους μεγαλύτερους φορείς εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων σε ολόκληρη την επικράτεια, εγκαινιάζει νέα μονάδα ανακύκλωσης δομικών υλικών. Χαλκής και ΑΝΑΕΚ συμμαχούν για την αειφορία στον κατασκευαστικό κλάδο. Αυτό που για τους άλλους είναι απόβλητο, εμείς το μετατρέπουμε σε πρώτη ύλη.
4: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Talk of the Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
5: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
6: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
9: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα, Φαρμακίδου 2. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Ψάχνεις αξεσουάρ για το κινητό σου? Το MrPhone.gr τα έχει όλα. Avanton 37.
12: Ένας κατάσκοπος πίσω από τη γέφυρα. Ένας δολοφόνος έξω από το παράθυρο. Και ένας γρίφος μόνο για λίγους. Για να χαθείς μέσα σε σενάρια κινηματογράφους μάγια. Είναι ώρα για σινεμά. Avanton 83, Χαλκίδα.
13: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
14: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
13: Στην τράπεζα πήγες?
14: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
13: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
14: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
13: Και αυτή σου μύρισε?
14: Αυτή κι αν μου μύρισε.
13: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
14: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
13: Στον Αλεμπινίση?
14: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
13: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
14: Εντάξει, θα φας τώρα?
13: Όχι.
14: Θα φας?
13: Όχι.
14: Θα φας?
13: Ναι.
14: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
13: Αλεμπινίσης καφέ, Φαρμακίδου 1.
14: Και ακριβώς απέναντι.
13: Και λίγο διαγώνια.
14: Έστω. Αλεμπινίσης πινσαρία.
13: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
14: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
13: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
14: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

Εντάξει, δεν είμαι η μόνη που κλείστηκα στο σπίτι. Περισσότεροι από εσάς μείνατε στο σπίτι. Χαμός, βροχή, πανικός, όλο χάλι, όλο αυτό το τριήμερο. Δεν το ευχαριστηθήκαμε καθόλου. Και κάποιος μου είπε, παιδιά, ότι ήταν το πιο κρύο, λέει, τριήμερο εδώ και 70 χρόνια. Δεν ξέρω αν αληθεύει, δεν το έχω επιβεβαιώσει, για να είμαι ειλικρινής. Αυτή την ώρα είμαστε στους 16 βαθμούς Κελσίου. Καλύτερα να αποφύγεις να περάσεις από το κέντρο, γιατί στη Βενιζέλου και από τα δύο ρεύματα θα κολλήσει σίγουρα κατά διαστήματα. Λίγο μετά την πλατεία του Αγίου Νικολάου στη Φαρμακίδου, φυσικά στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, αλλά και η Λεωφόρος Χαϊνά είναι πολύ δύσκολο σημείο, και από τα δύο ρεύματα κατά κόκκινος ο δρόμος. Ρία Ελληνίδου, ό,τι και να γίνει, θυμίσου, θα είμαστε εδώ στο καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου για να ακούμε την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας παρέα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Δεν μπορώ, πραγματικά τρελαίνομαι με αυτό το τραγούδι. Νίκος Βέρτης και μου έλειψες πολύ. Φυσικά το ακούμε εδώ παρέα στο καφέ με 104,8 στην καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Και τώρα θέλω να σου πω κάτι πολύ πρακτικό, ειδικά για το καλοκαίρι. Τα σωστά εσώρουχα κάνουν τεράστια διαφορά μέσα στη μέρα. Να είναι άνετα, να μην σε πιέζουν, να μην διαγράφουν και να μπορείς να τα φοράς με όλα. Στο Unicorn στην Κριεζόδου 41 στη Χαλκίδα αυτή την εβδομάδα θα βρεις 50% έκπτωση σε επιλεγμένους κωδικούς λόγοι χωρίς ραφές. Είναι ιδανικά για τα καλοκαιρινά σου ρούχα γιατί δεν διαγράφουν και φοριούνται εύκολα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Unicorn, Κριεζόδου 41, Χαλκίδα.
1: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα.
3: Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Κι αυτό Παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Βιομηχανικός σχηματισμός με καθαριότητα και συνέπεια. Top Cleaners στο σχηματάρι 2262-057-003.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
8: Ξηρό λευκό, ροζέ ή ημίγλυκο. Τα κρασιά πετριέ σας θα τα βρεις στον Τριαντάφυλλο Κολάρο.
9: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν.
10: Μόνο Destral δε δούσεις.
9: Αλουμίνιο, σιδηρός.
10: Και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
9: Άρα ξεκινάμε.
10: Φύγαμε για Destral δε δούσεις.
9: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005. Και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
8: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn.underwear.gr.
1: Την Τετάρτη 6 Μαΐου, το Δημοτικό Στάδιο Ψαχνών γεμίζει ζωή.
11: 440 παιδιά, 10 σχολεία, μία αποστολή, υγεία.
1: Μεταμορφώνουμε το στάδιο σε ένα απέραντο γήπεδο γεύσης και δράσης. Δοκιμάζουμε νέες συνταγές, παίζουμε μέχρι τελικής πτώσης και μαθαίνουμε το πώς να τρεφόμαστε σωστά.
11: Μία βιωματική δράση για την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας. Παρουσιάζουν Γιώργος Καρτελιάς και Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιατί η υγεία είναι η δύναμή μας. Οργάνωση, βοήθεια στο σπίτι και κέντρο κοινότητας Δήμου Δυρθείων Μεσαπίων.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
15: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
15: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
15: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Τις μεγαλύτερες επιτυχίες τις ακούμε εδώ παρέα. Σοκ FM 104,8. Στεφανία Σταματίου στο μικρόφωνο εδώ για να ξεκινήσουμε την τρίτη μας ώρα μάλλον. Τρίτη ώρα, παιδιά, πότε πέρασε το τρίωρο, δεν έχω καταλάβει καν. Άννα Βύση και Εξαίρεση για να ξεκινήσουμε αμέσως μετά Ρία Ελληνίδου. Φυσικά σου έχω Κατερίνα Λιόλιου και εγώ επιστρέφω με αγαπημένο Πάνο Κιάμο.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show.
1: Όποιος θέλει κοπέλα για σοβαρή σχέση.
2: Ναι.
1: Έχω μια φίλη.
2: Ναι.
1: Και σκεφτείτε ότι με ρώτησε από ποιο λουλούδι βγαίνει το ανθότυρο. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να στείλει μηνυματάκι στο Viber.
2: Τέτοια απορία, ας πούμε, με το από ποιο λουλούδι βγαίνει το ανθότυρο.
1: Ναι.
2: Θα μπορούσα να έχω, ρε παιδί μου, από ποιο δέντρο βγαίνουν τα χαρτονομίσματα.
1: Έχω δύο φίλες.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Άλλο ένα αγαπημένο τραγούδι μου, αυτή τη φορά από Πάνω και Άμμο, ξέρεις πολλούς. Ο καφέ με 104,8 Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Και εγώ πάντα λέω ότι τα γυαλιά δεν είναι για να τα επιλέγεις βιαστικά, παιδιά. Είναι κάτι που το φορά, σε χαρακτηρίζει και πρέπει να σου ταιριάζει. Γι' αυτό, αν είσαι σε φάση να αλλάξεις γυαλιά ή αν θέλεις ένα καινούριο ζευγάρι γυαλιά ηλίου, πέρασε από το Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Θα βρεις άπειρες επιλογές για κάθε στυλ, από πιο κλασικά μέχρι πιο μοντέρνα, και βέβαια θα σε βοηθήσουν εκεί να βρεις αυτό που ταιριάζει στο πρόσωπό σου και στις ανάγκες σου. Vision Pro Ερμού 51 Χαλκίδα, 22-21-0-80-853.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινήσι.

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδο τα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Οι σχολαρχαίοι μον πρόγονοι έλεγαν «Ίνος σε φρένει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
1: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
3: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
4: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γαλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
5: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα.
6: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr.
7: Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
8: Κάθε ιστορία έχει το δικό της μοναδικό στυλ. Nick Stories. Αβάντων και Τσιριγότη 8. Τηλέφωνο 222-111-7771. Η δική σου ιστορία, τι στυλ έχει?
9: Από το 1986 στη Χαλκίδα, η καρδιά της μουσικής χτυπάει στο Music Mania Σιάνου. 40 χρόνια εξειδίκευσης σε μουσικά όργανα, επαγγελματικό εξοπλισμό και το πιο έμπειρο σέρβις της πόλης. Είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, είτε είσαι ήδη στη σκηνή, εδώ θα βρεις το όργανο που σου ταιριάζει. Νεοφύτου 49, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-21-029 και στο e-shop musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
10: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
11: Μην αφήσεις το κινητό σου απροστάτευτο. Βρες θήκη πριν βρεις μπελά. Mrphone.gr. Αβάντων 37.
12: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή? Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948-55-99-69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
13: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
14: Προσέχουμε.
13: Προνοούμε.
14: Προτιμάμε Vision Pro.
13: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
14: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221-080-853.
15: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
16: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
15: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
16: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
15: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
16: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
15: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
16: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
15: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
16: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
15: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
16: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
15: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
16: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
15: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
16: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
15: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
16: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
15: Και ακριβώς απέναντι.
16: Και λίγο διαγώνια.
15: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
16: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
15: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσει θα πας.
16: Ανάποδα ρε Γιώργο.
15: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσει θα φας.
17: Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
18: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
19: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
20: Είστε έτοιμοι?
21: Πάμε τώρα δυνατά.
22: FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

Τι τραγουδάρα έχει βγάλει πάλι η Λένα Ζευγαρά, Μαύρα Φεγγάρια, και το ακούμε εδώ παρέα στο καφέ με 104,8. Είμαστε στους 16 βαθμούς Κελσίου, γίνεται ένας πανικός στο κέντρο. Αν είσαι σπίτι, αυτό που είναι σημαντικό είναι να νιώθεις άνετα. Και η άνεση ξεκινάει από αυτά που φοράμε. Και μια ωραία πιτζάμα δεν είναι μόνο για τον ύπνο, παιδιά. Είναι για το σπίτι, για τη χαλάρωση, για εκείνες τις στιγμές που θέλουμε να νιώσουμε όμορφα και άνετα. Γι' αυτό πέρασε από το Unicorn στην Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα. Στο Unicorn θα βρεις πιτζάμες για γυναίκες, για άντρες, για παιδιά. Όμορφα σχέδια, άνετες γραμμές και ποιοτικά υφάσματα. Και μην ξεχνάς την προσφορά που τρέχει για αυτή την εβδομάδα. Μείον 50% έκπτωση σε επιλεγμένους κωδικούς σλόγγι χωρίς ραφές. Unicorn, Κριεζότου 41, Χαλκίδα.

λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Το επόμενο τραγούδι θα το ακούσετε μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Πουθενά αλλού. Σοκ FM 104,8.

0: Ολοκένουργιος Νίκος Μακρόπουλος επίθεση. Το ακούς μόνο εδώ στον Show FM 104,8 και στην καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Και το αφιερώνω σε όλους τους εορτάζοντες. Δευτέρα 4 Μαΐου και έχουμε γιορτή. Να πούμε χρόνια πολλά στην Πελαγία, στον Πελάγιο, στον Ιλάριο, στον Μελί, στον Μέλο, αλλά και στη Μέλια. Χρόνια πολλά και σε εσένα που έχεις τα γενέθλιά σου σήμερα. Σου εύχομαι να περάσεις υπέροχα τη σημερινή μέρα. Ήδη η εβδομάδα έχει ξεκινήσει τέλεια, με υπέροχο ήλιο. Ό,τι και να κάνεις, όπου και να πας, Show FM 104,8, βάλ το να παίζει δυνατά και μην ξεχνάς ότι πάντα μας ακούς μέσα από το La La La Radio.
1: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Show FM 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
3: Και αυτό παλόκα?
2: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και την ποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Μαμά, αυτά πού να τα πάω να καθαριστούν σωστά?
7: Στα Top Cleaners, παιδί μου. Ρούχα, παπλώματα, κουβέρτες, χαλιά. Όλα θέλουν φροντίδα και καθαριότητα που φαίνεται.
6: Top Cleaners, υπό νέα διεύθυνση στο σχηματάρι. Με αποτέλεσμα που εμπιστεύεσαι και περιποίηση που ξεχωρίζει.
7: Top Cleaners, για να χαίρεσαι ξανά τα ρούχα και τα είδη του σπιτιού σου.
6: Top Cleaners, τηλέφωνο 2262-057-003.
8: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
9: Στον τριαντάφυλλο κολάρο στη Χαλκίδα δεν μπαίνεις απλά για ψώνια. Μπαίνεις για να βρεις πράγματα που εμπιστεύεσαι. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Τύρια που δεν βρίσκεις αλλού. Όσπρια, ξηρούς καρπούς και προϊόντα επιλεγμένα ένα προς ένα. Αυτά που βάζουμε στο τραπέζι μας. Αυτά που δίνουμε και στα παιδιά μας. Με εμπειρία από το 1972 και τίμιες τιμές σαν να ψωνίζεις κατευθείαν από τον παραγωγό. Τριαντάφυλλος κολάρος. Επιλογές που εμπιστεύεσαι.
10: Σταμάτα! Άκου το σώμα σου! Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς! Θέλεις αλλαγή! Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη! Δυνάμωσε το σώμα σου! Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει! Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη! Απλά ξεκίνα σήμερα! Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη! Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο! Κλείσε θέσεις στο 6948-55-9969. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη! Πούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
11: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
10: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
11: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
10: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
11: 60%? Πολύ καλό αυτό.
10: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
11: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
10: Optics Poly.
11: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
12: Ρε, τι φάση παίζει εκεί μέσα?
13: Χαμός το Sad Games.
12: Τόσο δυνατά?
13: Μπαίνεις, ανεβαίνει η φάση. Παίζεις, γελάς, κοντράρεσαι και η παρέα στο Sad Games απογειώνεται.
12: Καλά, τόσο μπροστά?
13: Έλα και θα το νιώσεις.
11: Έρχομαι. Sad Games, παλαιά γέφυρα Χαλκίδας. Είμαστε παντού και τώρα είμαστε εδώ.
14: Αβίν, αφή οικονόμου. Κινεί την Εύβοια.
15: Αγιέχ, Summer Competition.

0: τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972-150-208. Γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
3: Ya no sé ni con

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένα σύρα.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και ένας τύπος που λέτε θέλει να πάει, ρε παιδί μου, το βράδυ στην κοπέλα του, γιατί είχε ωρεξούλες, καταλαβαίνεις. Ήθελε, ρε παιδί μου, λίγο να έρθει πιο κοντά. Ναι. Τι να κάνει, την παίρνει ένα τηλέφωνο να δει τι γίνεται. Μπας και πάει από εκεί. Παίρνει τηλέφωνο και λέει: έλα μωρό μου, έλα λαδρία μου, έλα αστέρι τη ζωή μου. Τι κάνεις, πώς είσαι? Σπίτι μωρέ, είμαι, κάθομαι εδώ και βλέπω Netflix. Αχ, ρε μωρό, τι ωραία. Να έρθω κι εγώ να ράξουμε παρέα. Ναι, ρε αγάπη μου, αλλά να ξέρεις, σήμερα αδιαθέτησα. Και τι θες να πεις, ρε Κατερίνα? Ότι εγώ θα ερχόμουν να κάνουμε σεξ και μετά θα έφευγα. Μα ρε Γιάννη μου, άσε με ρε Κατερίνα, άσε με, έχω θυμώσει. Θα τα πούμε σε μια εβδομάδα.
2: Γιώργο! Έλα ρε Γιώργο!
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Λαλαλα, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το Λαλαλα σε iOS και Android.

εγώ είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιμπινήσι. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Το νέο Talk of the Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Talk of the Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα, Φαρμακίδο 2. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα.
8: Όχι ρε αγάπη μου, Καράμπαμπα.
9: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
8: Όχι αγάπη, εγώ Καράμπαμπα θέλω.
9: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
10: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στη παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
11: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
8: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
12: Αν το κινητό σου είχε επιλογή, θα διάλεγε MrPhone.gr. Μη μασάς, το έχουμε. Avandon 37.
13: Την Τετάρτη 6 Μαΐου, το Δημοτικό Στάδιο Ψαχνών γεμίζει ζωή.
14: 440 παιδιά, 10 σχολεία, μία αποστολή, υγεία.
13: Μεταμορφώνουμε το στάδιο σε ένα απέραντο γήπεδο γεύσης και δράσης. Δοκιμάζουμε νέες συνταγές, παίζουμε μέχρι τελικής πτώσης και μαθαίνουμε το πώς να τρεφόμαστε σωστά.
14: Μία βιωματική δράση για την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας. Παρουσιάζουν Γιώργος Καρτελιάς και Μαρία Μπούτσικα.
13: Γιατί η υγεία είναι η δύναμή μας. Διοργάνωση, βοήθεια στο σπίτι και κέντρο κοινότητας Δήμου Δυρθείων Μεσαπείων.
15: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
16: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
15: Στην τράπεζα πήγες?
16: Ρε και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
15: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
16: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
15: Και αυτή σου μύρισε?
16: Αυτή κι αν μου μύρισε.
15: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές. Δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
16: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
15: Στον Αλεμπινίση?
16: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
15: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
16: Εντάξει, θα φας τώρα?
15: Όχι.
16: Θα φας?
15: Όχι.
16: Θα φας?
15: Ναι.
16: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
15: Αλεμπινίσης καφέ, Φαρμακίδου 1.
16: Και ακριβώς απέναντι.
15: Και λίγο διαγώνια.
16: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
15: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
16: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
15: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
16: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: σταθμός των επιτυχιών στη Χαλκίδα. Αυτός είναι.
1: Αυτός είναι.
0: Αυτός είναι ο Σοκ FM 104,8.

0: Shock FM. Shock FM. Shock FM 104,8.
1: Χίλια άλλα τόσα μιλιώτα σε εδώ θα σου δώσω. Χίλια φιλιά στα χίλια ή στη χίλια ύψωσε τα. Αν μπορείς μέτρησε τα. Κι ύστερα χωρίς.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Εκεί που πας τα ρούχα σου και ξέρεις πως τα προσέχουν. Top Cleaner στο σχηματάρι 2262-057-003.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
6: Αβίν Αφή Οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
7: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες, με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL. Τηλέφωνο 2261-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
8: Ανδρικό κούρεμα που ξεχωρίζει και φιλικά. Pixies Cuts Only. Strange man, strange man. Nick Stories. Αβάντων και Τσιριγότη 8. Η δική σου ιστορία. Τι στυλέχει.
9: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
10: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια, με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn. Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
11: C'est toi que je veux.
12: Le cinéma.
13: Your life belongs to
12: the cinema. Δασκίνο. Ή απλά κινηματογράφος μάγια. Πώς να στο πω στα ελληνικά. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
16: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
16: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
16: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
16: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: πιο πολύ από μένα σ' αγαπώ.
1: Γιώργος και Μαρία, Shock FM Morning Show.
2: Πώς λέγεται ο Έλληνας τραγουδιστής που εμπορεύεται παπλώματα? Καλό, ε.
3: Περίμενε.
2: Ο Νίκος ο Κουβέρτης.
1: Γιώργος και Μαρία, Shock FM Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Shock FM 104,8. Σήμα. Καμπάνα. Shock FM 104,8.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
0: Παίζει επιτυχίες. Αλλά μόνο τις επιτυχίες.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

νύχτα. Βγαίνεις, αγορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι στέλνεις αγάπη μες στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.
0: You ready? Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
6: Αλυμπινίσης.
7: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίσης.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Πρωτόγνωρες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη ανοίγει το διάλογο για την ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν. Μπες και εσύ στην πλατφόρμα Συμμετοχής των Πολιτών, πάρε μέρος στο διάλογο και βοήθησε την Ευρώπη να παραμείνει δυνατή. Η γνώμη σου μετράει και η Ευρώπη σε χρειάζεται. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
3: Μαρία,
4: τι είπες?
3: Πόλη,
4: τι είπες, δεν άκουσα.
3: Άστο,
4: αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
5: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοΐας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
6: Τι είπε το παιδί?
4: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
5: Optics Poly.

0: για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

0: σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Smoke FM, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Ακούστε.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Η άλλη σταθμή. Εδώ κάθε μέρα και κάτι καινούριο.
2: Κατάλαβες, Παντελάκι μου.
1: Shock FM 104,8.
3: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μα ταιριάζεις, σκληρή μοναξιά.

0: αναδρομικά. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άννα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Στην επιχείρησή σου τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη. Ούτε ο επαγγελματικός ηματισμός. Top Cleaners υπό νέα διεύθυνση για καθαρισμό βιομηχανικού και επαγγελματικού ηματισμού. Με συνέπεια, φροντίδα και επαγγελματισμό. Γιατί η σωστή εικόνα της δουλειάς σου φαίνεται παντού. Top Cleaners. Σωστή δουλειά, καθαρό αποτέλεσμα. Top Cleaners στο σχηματάρι, τηλέφωνο 2262 057 003.
6: Κάθε δημιουργία κρύβει τη δική της ιστορία και γράφεται εδώ. Nick Stories. Αβάντων και Τσιριγότη 8. Η δική σου ιστορία. Τι στυλ έχει?
7: Άνοιξε την πόρτα, τα ψώνια σου ήρθαν. Τριαντάφυλλος Κολάρος, 2221 077 77 2. Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
5: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 60 46 92.
8: Δεν είναι απλώς πλατσούρισμα, είναι εμπιστοσύνη. Είναι αυτοπεποίθηση. Είναι οι βάσεις για ένα παιδί που μεγαλώνει με σιγουριά. Baby and Kids Swimming στο Κυμέλια Project. Για βρέφη από 6 μηνών και παιδιά κάθε ηλικίας. Με πιστοποιημένους προπονητές, ζεστό νερό και απόλυτη ασφάλεια. Γιατί το νερό μπορεί να γίνει ο πιο ασφαλής του σύμμαχος. Κυμέλια Project. 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Κάθε παιδί έχει τη δική του πρώτη βουτιά. Απλώς φρόντισε να γίνει σωστά.
9: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
10: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
9: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
10: Ή τα 30, ή τα 40 και Ρακόλ. Το έχει.
9: Θέλω Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
10: Destral. Το έχει.
9: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
10: Είπαμε. Destral. Το έχει.
9: Και κάτι για τον κήπο.
10: Το έχει πριν το ζητήσει.
9: Destral AVE, αφή δεδούση.
10: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
9: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
10: Τηλέφωνο 22950 35 005.
11: Ρε, τι φάση παίζει εκεί μέσα?
12: Χαμός το Sad Games.
11: Τόσο δυνατά?
12: Μπαίνεις, ανεβαίνει η φάση. Παίζεις, γελάς, κοντράρεσαι και η παρέα στο Sad Games απογειώνεται.
11: Καλά, τόσο μπροστά?
12: Έλα και θα το νιώσεις.
13: Έρχομαι. Sad Games, παλαιά γέφυρα Χαλκίδας. Είμαστε παντού και τώρα είμαστε εδώ.
14: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
17: Για την προαγωγή της.
18: Για τα γενέθλιά του.
13: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
13: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
13: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

μπαίνεις σε ανταγωνιστικό ραδιόφωνο και το έχεις πάρει απόφαση ότι ποτέ δεν θα γίνεις Shock FM. Καλά έκανες. Shock FM 104,8. Τελικά. Δεν αντιγράφεται.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ήταν μια μέρα ένα σπερματοζωάριο που ήθελε, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή και αυτό να γίνει άνθρωπος. Πάει λοιπόν που λέτε μια μέρα στο Θεό και του λέει: Θεέ μου, πότε θα γίνω κι εγώ άνθρωπος? Ο Θεός του λέει: Α, ακόμα δεν έχει έρθει η σειρά σου και η ώρα σου. Το σπερματοζωάριο φεύγει λίγο θλιμμένο. Να σου την επόμενη μέρα: Θεέ μου, πότε θα γίνω άνθρωπος, λέει το σπερματοζωάριο στο Θεό. Δεν έχει έρθει η ώρα ακόμα, σου λέει ο Θεός. Αυτό, παιδιά, γινότανε για πάρα πολλές μέρες. Ίδια κουβέντα: Θεέ μου, πότε θα γίνω άνθρωπος, έλεγε το σπερματοζωάριο στο Θεό. Ο Θεός του λέγε: Δεν έχει έρθει η σειρά σου ακόμα. Να σου μια μέρα όμως, παιδιά, που ο Θεός πάει στο σπερματοζωάριο και του λέει: Σπερματοζωάριο, ήρθε η ώρα να γίνεις άνθρωπος. Τρελαίνεται από τη χαρά του, πετάει τη σκούφια του. Άκουμε, ο Θεός του λέει πολύ προσεκτικά: Όταν ξεκινήσει το ζευγάρι να γίνεται η φάση, εσύ θα αρχίσεις να τρέχεις πιο γρήγορα από όλα τα άλλα σπερματοζωάρια. Θα τρέξεις μέσα στο σκοτάδι και θα βρεις ένα άσπρο πραγματάκι και θα πάει να κολλήσεις πάνω του. Και θα το ρωτήσεις: Είσαι το Άριο? Ναι, θα πει, και τότε θα γίνεις άνθρωπος. Και έτσι περιμένουν το ζευγάρι να ξεκινήσει τη φάση. Να σου που το ζευγάρι ξεκινάει τα γούτσου γούτσου μούτσου μούτσου. Το σπερματοσπάριο πρώτο στη σειρά περιμένει τη στιγμή που θα έρθει να τρέξει πιο γρήγορα. Και ξαφνικά γίνεται το καλό. Το σπερματοζωάριο τρέχει πιο γρήγορα απ' όλα. Τρέχει με όλη τη δύναμη, με την ένταση και ανυπομονή. Μπαίνει μέσα στο σκοτάδι. Yeah. Τρέχει. Και ξαφνικά βλέπει ένα άσπρο πραγματάκι και πάει και κολλάει πάνω του. Κλατς. Και του λέει: Είσαι το Άριο? Όχι, εγώ Φρονιμίτης είμαι.
2: Γιώργο! Έλα ρε Γιώργο!
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.

Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Αλυμπινίσεις!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το νέο Tokove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Tokove Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
5: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στη Χαλκίδα, Φαρμακίδο 2. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνο. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνο. Η μουσική αρχίζει εδώ.
8: Το κινητό σου είναι έτοιμο για αναβάθμιση. Τα πιο cool αξεσουάρ σε περιμένουν στο mrphone.gr. Avanton 37.
9: Σταμάτα, άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή? Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
10: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
11: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
10: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
11: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
12: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
13: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
10: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
14: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
15: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
16: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
15: Στην τράπεζα πήγες?
16: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
15: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
16: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
15: Και αυτή σου μύρισε?
16: Αυτή κι αν μου μύρισε.
15: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές. Δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
16: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
15: Στον Αλεμπινίση?
16: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
15: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
16: Εντάξει, θα φας τώρα?
15: Όχι.
16: Θα φας?
15: Όχι.
16: Θα φας?
15: Ναι.
16: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
15: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
16: Και ακριβώς απέναντι.
15: Και λίγο διαγώνια.
16: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
15: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
16: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
15: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
16: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας. Βάλε.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Η Χαλκής, μία από τις σημαντικότερες ελληνικές βιομηχανίες ειδών κεραμοποιίας, συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, υλοποιώντας ένα ακόμα κρίσιμο βήμα. Με συνεργάτη της την ΑΝΑΕΚ, έναν από τους μεγαλύτερους φορείς εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων σε ολόκληρη την επικράτεια, εγκαινιάζει νέα μονάδα ανακύκλωσης δομικών υλικών. Χαλκής και ΑΝΑΕΚ συμμαχούν για την αειφορία στον κατασκευαστικό κλάδο. Αυτό που για τους άλλους είναι απόβλητο, εμείς το μετατρέπουμε σε πρώτη ύλη.
5: Βιομηχανικός σχηματισμός με καθαριότητα και συνέπεια. Top Cleaners στο σχηματάρι 2262-057-003.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Στον Τριαντάφυλλο Κολάρο διαλέγουμε μόνο αυτά που βάζουμε στο τραπέζι μας. Αυτά που δίνουμε και στα παιδιά μας.
8: Μαμά, θέλω περιποίηση.
7: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
8: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
7: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
9: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
10: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά, έμεινα.
11: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
10: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
11: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δε φαντάζεστε.
10: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
11: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια. Σχηματάρι Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
10: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
14: Σοκαφέ!

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Άκου πολύ προσεκτικά. Τι είναι άραγε αυτό?
2: Λοιπόν, εμένα μου θυμίζει αυτές τις ντουλάπες που έχουμε στις μεγάλες εταιρείες και αφήνουμε τα πράγματα το θωριαμό, η πόρτα από θωριαμό.
1: Τις μεταλλικές ντουλάπες που έχουν διάφορες επιχειρήσεις. Λες ο θωριαμός, η μεταλλική ντουλάπα να σου δώσει 104,8 ευρώ με τριτά, βρε Ισιδώρα.
2: Μακάρι.
1: Λες να τόσο καιρό, σχεδόν 2 εβδομάδες, να ψάχνουμε το θωριαμό. Ναι ρε Ισιδώρα, ναι ρε Ισιδώρα. Έδωσα πλάνο Ισιδώρα, 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου Ισιδώρα μου. Συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Γιώργος και Μαρία, ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ.
0: Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία, Σοκαφέ Morning Show.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.
0: You ready? Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
5: Αλυμπινίσης.
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
4: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
5: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
6: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή? Πιλάτες με τη Μαρίετα Ταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρίετα Ταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείστε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρίετα Ταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
7: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
8: Την Τετάρτη 6 Μαΐου, το Δημοτικό Στάδιο Ψαχνών γεμίζει ζωή.
9: 440 παιδιά, 10 σχολεία, μία αποστολή, υγεία.
8: Μεταμορφώνουμε το στάδιο σε ένα απέραντο γήπεδο γεύσης και δράσης. Δοκιμάζουμε νέες συνταγές, παίζουμε μέχρι τελικής πτώσης και μαθαίνουμε το πώς να τρεφόμαστε σωστά.
9: Μία βιωματική δράση για την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας. Παρουσιάζουν Γιώργος Καρτελιάς και Μαρία Μπούτσικα.
8: Γιατί η υγεία είναι η δύναμή μας. Διοργάνωση, βοήθεια στο σπίτι και κέντρο κοινότητας Δήμου Δυρθείων Μεσαπίων.
10: ΑΓΕΧ Summer Competition.

0: 15 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972-150-208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινήσι εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
1: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλυμπινήσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσι θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσι θα πας.
3: Είστε έτοιμοι?
4: Πάμε τώρα δυνατά!
5: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Μαμά, αυτά πού να τα πάω να καθαριστούν σωστά?
6: Στα Top Cleaners, παιδί μου. Ρούχα, παπλώματα, κουβέρτες, χαλιά. Όλα θέλουν φροντίδα και καθαριότητα που φαίνεται.
5: Top Cleaners, υπό νέα διεύθυνση στο σχηματάρι. Με αποτέλεσμα που εμπιστεύεσαι και περιποίηση που ξεχωρίζει.
6: Top Cleaners, για να χαίρεσαι ξανά τα ρούχα και τα είδη του σπιτιού σου.
5: Top Cleaners, τηλέφωνο 2262 057 003.
7: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
8: Οι σχολαρχαίοι μου πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
9: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 2221 023 289.
8: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
10: Στον Τριαντάφυλλο Κολάρο στη Χαλκίδα δεν μπαίνεις απλά για ψώνια. Μπαίνεις για να βρεις πράγματα που εμπιστεύεσαι. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Τυριά που δεν βρίσκεις αλλού. Όσπρια, ξηρούς καρπούς και προϊόντα επιλεγμένα ένα προς ένα. Αυτά που βάζουμε στο τραπέζι μας. Αυτά που δίνουμε και στα παιδιά μας. Με εμπειρία από το 1972 και τίμιες τιμές σαν να ψωνίζεις κατευθείαν από τον παραγωγό. Τριαντάφυλλος Κολάρος. Επιλογές που εμπιστεύεσαι.
11: Ρε, τι φάση παίζει εκεί μέσα?
12: Χαμός το Sad Games.
11: Τόσο δυνατά?
12: Μπαίνεις, ανεβαίνει η φάση. Παίζεις, γελάς, κοντράρεσαι και η παρέα στο Sad Games απογειώνεται.
11: Καλά, τόσο μπροστά?
12: Έλα και θα το νιώσεις.
13: Έρχομαι. Sad Games, παλαιά γέφυρα Χαλκίδας. Είμαστε παντού και τώρα είμαστε εδώ.
14: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
15: Gadget Experts, ρε παιδιά.
16: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν.
17: Μόνο Destral δε δούσεις.
16: Αλουμίνιο, σιδηρός.
17: Και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
16: Άρα ξεκινάμε.
17: Φύγαμε για Destral δε δούσεις.
16: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221 073 253 και 2295 035 005. Και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
18: Για το πάρτι του μικρού.
19: Για την επέτειό σας.
18: Για την προαγωγή της.
19: Για τα γενέθλιά του.
18: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
19: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
18: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
19: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
18: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Γιατί η Μπάρμπι δεν μένει ποτέ έγκυος?
2: Γιατί είναι κούκλα.
1: Δεν κακό, αλλά δεν είναι αυτό. Γιατί η Μπάρμπι δεν μένει ποτέ έγκυος?
2: Γιατί ρε Γιώργο?
1: Επειδή ο Κέν έρχεται σε διαφορετικό κουτί.
2: Τι?
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείς.

0: πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Αλυμπινίσης! Hey!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το νέο Tocove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Tocove Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Όταν οι άλλοι απλά μιλούν, εμείς δημιουργούμε στυλ. Nick Stories, Αβάντων και Τσιριγότη 8. Τηλέφωνο 222-111-7771. Η δική σου ιστορία. Τι στυλ έχει.
5: Ψάχνεις για μουσικά όργανα. Μία είναι η επιλογή. Music Mania, Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
6: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
7: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά.
8: Πολύ ωραία. Πολύ καθαρά.
7: Πολύ. Άρα μιλάμε για Optics Poly.
8: Ακριβώς. Γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
7: 60%? Πολύ καλό αυτό.
8: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
7: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
8: Optics Poly.
7: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά. Η μπαταρία σου είναι πάντα στο κόκκινο. Μη μασάς, το έχουμε. Mrphone.gr για ατελείωτη ενέργεια. Αβάντων 37.
9: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
10: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
9: Στην τράπεζα πήγες?
10: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
9: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
10: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
9: Και αυτή σου μύρισε?
10: Αυτή κι αν μου μύρισε.
9: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
10: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
9: Στον Αλεμπινίση?
10: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
9: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
10: Εντάξει, θα φας τώρα?
9: Όχι.
10: Θα φας?
9: Όχι.
10: Θα φας?
9: Ναι.
10: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
9: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
10: Και ακριβώς απέναντι.
9: Και λίγο διαγώνια.
10: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
10: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
9: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
10: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Θεσσαλονίκη. Παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα. Και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα. Η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο. Σε iOS και Android.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Εκεί που πας τα ρούχα σου και ξέρεις πως τα προσέχουν. Top Cleaners στο σχηματάρι. 2262-057-003.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
8: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα, Φαρμακίδο 2. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
11: Άνοιξε την πόρτα, τα ψώνια σου ήρθαν. Τριαντάφυλλος Κολάρος, 2221-077-772.
12: Όχι ρε αγάπη μου, Καράμπαμπα.
13: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
12: Όχι αγάπη, εγώ Καράμπαμπα θέλω.
13: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
14: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στη παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
15: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22-210-94-969.
12: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
16: Μαμά, θέλω περιποίηση.
17: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
16: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
17: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22-210-20-145.
18: Για το πάρτι του μικρού.
19: Για την επέτειό σας.
18: Για την προαγωγή της.
19: Για τα γενέθλιά του.
18: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
19: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
18: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
19: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
18: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android. Σκοτά.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Ακόμα πονάει το κεφαλάκι.
2: Δεν σου πέρασε το μπούκωμα το κρύωμα και ό,τι άλλο έχει.
1: Όχι, τρίτο 24ωρο είναι. Δώσ' του λίγο
2: πόσο,
1: να έρθει.
2: Πόσο κρατάει.
1: Ξέρω εγώ, μου είπανε τώρα ο Βήχας θα μείνει κανένα μήνα. Τα υπόλοιπα συμπτώματα ακόμα δεν έχουν φύγει. Παρ' όλα αυτά είμαι εδώ.
2: Επειδή μου.
1: Είμαι ακόμα εδώ.
2: Λόγω ύψους δεν θα έπρεπε η γρήπη σε σένα ο ιός να κάνει τον κύκλο του πιο γρήγορα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίσει, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Soccer FM 104,8.
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδο τα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Η Χαλκής, μία από τις σημαντικότερες ελληνικές βιομηχανίες ειδών κεραμοποιίας, συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, υλοποιώντας ένα ακόμα κρίσιμο βήμα. Με συνεργάτη της την ΑΝΑΕΚ, έναν από τους μεγαλύτερους φορείς εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων σε ολόκληρη την επικράτεια, εγκαινιάζει νέα μονάδα ανακύκλωσης δομικών υλικών. Χαλκής και ΑΝΑΕΚ συμμαχούν για την αειφορία στον κατασκευαστικό κλάδο. Αυτό που για τους άλλους είναι απόβλητο, εμείς το μετατρέπουμε σε πρώτη ύλη.
1: Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Πρωτόγνωρες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη ανοίγει το διάλογο για την ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν. Μπες και εσύ στην πλατφόρμα Συμμετοχής των Πολιτών, πάρε μέρος στο διάλογο και βοήθησε την Ευρώπη να παραμείνει δυνατή. Η γνώμη σου μετράει και η Ευρώπη σε χρειάζεται. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
4: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
5: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
6: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοτομήν Καστριώτης.
7: Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει η μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
8: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
9: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
8: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
9: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
8: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
9: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
8: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
9: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
8: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
9: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
8: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
9: Τον Αλυμπινίση, εσύ.
8: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
9: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
8: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
9: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
8: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
9: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
8: Και ακριβώς απέναντι.
9: Και λίγο διαγώνια.
8: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
8: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
9: Ανάποδα ρε Γιώργο.
8: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
10: Είστε έτοιμοι?

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: γιατί.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
3: Και αυτό παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα, έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου, έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα, μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221 051 601.
2: Παλόκα, ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Δεν υπάρχει δικαιολογία. Υπάρχει μόνο ο τρόπος. Aquagym στο Κιμέλια Project. Και οι θερμίδες. Φτιάχνει σώμα. Σου δίνει δύναμη χωρίς να ταλαιπωρεί. Μέσα στο νερό. Με ρυθμό, αντίσταση και ενέργεια. Φτιάξε κορμί. Δροσή σου. Νιώσε καλά. Κιμέλια Project. 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Δεν σε περιμένει κανείς. Εσύ θα το κάνεις για σένα.
8: Μαρία, τι είπες?
9: Πόλη, τι είπες? Δεν άκουσα. Άστο. Αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
10: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
8: Τι είπε το παιδί?
9: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
10: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
11: Ρε, τι φάση παίζει εκεί μέσα?
12: Χαμός το Sad Games.
11: Τόσο δυνατά?
12: Μπαίνεις, ανεβαίνει η φάση. Παίζεις, γελάς, κοντράρεσαι και η παρέα στο Sad Games απογειώνεται.
11: Καλά, τόσο μπροστά?
12: Έλα και θα το νιώσεις.
13: Έρχομαι. Sad Games, παλαιά γέφυρα Χαλκίδας. Είμαστε παντού και τώρα είμαστε εδώ.
14: Gadget experts, ρε παιδιά.
15: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
16: Την Τετάρτη 6 Μαΐου, το Δημοτικό Στάδιο Ψαχνών γεμίζει ζωή.
17: 440 παιδιά, 10 σχολεία, μία αποστολή, υγεία.
16: Μεταμορφώνουμε το στάδιο σε ένα απέραντο γήπεδο γεύσης και δράσης. Δοκιμάζουμε νέες συνταγές, παίζουμε μέχρι τελικής πτώσης και μαθαίνουμε το πώς να τρεφόμαστε σωστά.
17: Μία βιωματική δράση για την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας. Παρουσιάζουν Γιώργος Καρτελιάς και Μαρία Μπούτσικα.
16: Γιατί η υγεία είναι η δύναμή μας. Διοργάνωση, βοήθεια στο σπίτι και κέντρο κοινότητας Δήμου Δυρφείων Μεσαπείων.
18: Για το πάρτι του μικρού.
19: Για την επέτειό σας.
20: Για την προαγωγή της.
21: Για τα γενέθλιά του.
22: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
23: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
24: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
25: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
26: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Γιώργητσα μου, έχω ένα θέμα.
2: Ναι.
1: Μια φίλη πολύ καλή
2: βγήκε
1: ραντεβού χθες, αλλά δεν μου είπε τι έγινε. Πώς μπορώ να μάθω?
2: Πάρα πολύ απλά.
1: Για πες.
2: Και πάρα πολύ εύκολα. Όταν βγαίνει κάποιο ραντεβού, σου έχει πει: θα βγω το βράδυ ραντεβού με τον τάδε.
1: Ναι.
2: Και την άλλη μέρα το κάνει αβαβά.
1: Ναι.
2: Είναι πολύ απλό να μάθεις τι έγινε.
1: Τι?
2: Το ρωτάς. Τι έγινε χθες?
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Shock FM.
1: Ξημερώνει η μέρα, φασαρία φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM.

0: Shock FM 104,8. Ακούστε.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Αλιμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα τα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Είδες που με κοροϊδεύες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
4: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
3: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
4: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
3: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
4: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.δημητρουλάκος.gr.
3: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
5: Η Χαλκής, μία από τις σημαντικότερες ελληνικές βιομηχανίες ειδών κεραμοποιίας, συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, υλοποιώντας ένα ακόμα κρίσιμο βήμα. Με συνεργάτη της την ΑΝΑΕΚ, έναν από τους μεγαλύτερους φορείς εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων σε ολόκληρη την επικράτεια, εγκαινιάζει νέα μονάδα ανακύκλωσης δομικών υλικών. Χαλκής και ΑΝΑΕΚ συμμαχούν για την αειφορία στον κατασκευαστικό κλάδο. Αυτό που για τους άλλους είναι απόβλητο, εμείς το μετατρέπουμε σε πρώτη ύλη.
6: Οι σχολαρχαί ημών πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Κι εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
1: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνη 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
6: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
7: Πες μας το στυλ σου και εμείς θα του δώσουμε το τέλειο σχήμα. Nick Stories, Αβάντων και Τσιριγότη 8. Η δική σου ιστορία, τι στυλ έχει.
8: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
9: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221-6046-92.
10: Άφησες τη συσκευή σου εκτεθειμένη. Βάλε τζαμάκι προστασία στο mrphone.gr και πες bye bye γρατζουνιές. Μήμα σας, το έχουμε. Αβάντων 37.
11: Μαμά, θέλω περιποίηση.
12: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
11: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
12: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22-210-20-145.
13: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
14: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
13: Στην τράπεζα πήγες.
14: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
13: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
14: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
13: Και αυτή σου μύρισε?
14: Αυτή κι αν μου μύρισε.
13: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
14: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
13: Στον Αλεμπινίση.
14: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
13: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
14: Εντάξει, θα φας τώρα?
13: Όχι.
14: Θα φας?
13: Όχι.
14: Θα φας?
13: Ναι.
14: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
13: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
14: Και ακριβώς απέναντι.
13: Και λίγο διαγώνια.
14: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
13: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
14: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
13: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
14: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα λα, λα. Σε iOS και Android.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία. Στην επιχείρησή σου τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη, ούτε ο επαγγελματικός ηματισμός. Top Cleaners υπό νέα διεύθυνση για καθαρισμό βιομηχανικού και επαγγελματικού ηματισμού με συνέπεια, φροντίδα και επαγγελματισμό. Γιατί η σωστή εικόνα της δουλειάς σου φαίνεται παντού. Top Cleaners. Σωστή δουλειά, καθαρό αποτέλεσμα. Top Cleaners στο σχηματάρι, τηλέφωνο 2262-057-003.
3: Από το 1986 στη Χαλκίδα, η καρδιά της μουσικής χτυπάει στο Music Mania Σιάνου. 40 χρόνια εξειδίκευσης σε μουσικά όργανα, επαγγελματικό εξοπλισμό και το πιο έμπειρο σέρβις της πόλης. Είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, είτε είσαι ήδη στη σκηνή, εδώ θα βρεις το όργανο που σου ταιριάζει. Νεοφύτου 49, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-21-029 και στο e-shop musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
4: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
5: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
4: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
5: Ή τα 30, ή τα 40, κερακόλ. Το έχει.
4: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
5: Destral. Το έχει.
4: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
5: Είπαμε. Destral. Το έχει.
4: Και κάτι για τον κήπο.
5: Το έχει πριν το ζητήσει.
4: Destral AVE, αφή δεδούση.
5: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
4: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
5: Τηλέφωνο 22950-35005.
6: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
7: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

ήχος του Shock FM 104,8 είναι αυθεντικός και δεν μπορεί να αντιγραφεί. Κάθε προσπάθεια να μας αντιγράψετε, για μας, θεωρείται κοπλιμέντο. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Έχει βγει ένα τεστ, ένα quiz, ρε παιδί μου, από έναν διευθυντή φρενοκομείου. Και λέει, αν απαντήσετε σωστά σε αυτό το τεστ που δημοσίευσε, δεν είστε να σας κλείνουμε μέσα. Αν απαντήσετε λάθος, καλώς ήρθατε, ελάτε να σας βρούμε κρεβατάκι, να σας βρούμε κλινική, ένα δωμάτιο. Αν γεμίσουμε μία μπανιέρα με νερό και σας δώσουμε ένα κουτάλι, μία κούπα και ένα κουβά και σου ζητήσω να την αδειάσει, τι θα χρησιμοποιήσεις για να την αδειάσει?
2: Κουβά!
1: Κουβά!
2: Ναι.
1: Η Μαρία πάει στο δωμάτιο. Για να δούμε τελικά πόσοι από εσάς είστε για δωμάτιο, πόσοι από εσάς θα μείνετε έξω με τους και καλά εισαγωγικά γνωστικούς.
2: Θα το πιω! Θα το πιω! Και θα το αδειάσω, ρε Γιώργο! Σταγόνα, σταγόνα! Σταλιά, σταλιά!
1: Βγάλ την τάπα, μόρι, να τελειώνουμε!
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Από μένα, μάθα σε βρω.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.
0: You ready? Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
5: Αλυμπινίσης.
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο. Ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Εκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22210-51-601.
3: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέσεις στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα. Μαμά, θέλω περιποίηση.
1: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
3: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
1: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22-210-20-145.
0: Ήρθε η ώρα να ταξιδεύσεις σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
4: Αγιέχ, Summer Competition.

0: έως 15 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
1: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?
4: Πάμε τώρα δυνατά!
5: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

επόμενο τραγούδι θα το ακούσετε μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Πουθενά αλλού. Σοκ FM 104,8.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Αβίν αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
3: Βιομηχανικός σχηματισμός με καθαριότητα και συνέπεια. Top Cleaners στο σχηματάρι 2262-057-003.
4: Όταν οι άλλοι λένε ιστορίες, εμείς τις δημιουργούμε. Nick Stories. Αβάντων και Τσιριγότη 8. Τηλέφωνο 222-111-7771. Η δική σου ιστορία, τι στήλη έχει?
5: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
6: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
7: Όχι ρε αγάπη μου, Καράμπαμπα.
8: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
7: Όχι αγάπη, εγώ Καράμπαμπα θέλω.
8: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
9: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
10: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
7: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
11: Ρε, τι φάση παίζει εκεί μέσα?
12: Χαμός το Sad Games.
11: Τόσο δυνατά?
12: Μπαίνεις, ανεβαίνει η φάση. Παίζεις, γελάς, κοντράρεσαι και η παρέα στο Sad Games απογειώνεται.
11: Καλά, τόσο μπροστά?
12: Έλα και θα το νιώσεις.
13: Έρχομαι. Sad Games, παλαιά γέφυρα Χαλκίδας. Είμαστε παντού και τώρα είμαστε εδώ.
14: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα, σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 073 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
15: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
15: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
15: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Δώσε ένταση.

Παίζουμε τόσο πολύ μουσική που μέχρι και οι άλλοι σταθμοί εμάς ακούνε. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία. Σοκ FM Morning Show.
1: Και ένας ληστής, παιδιά, προσπαθεί να ληστέψει μια γριούλα. Ξαφνικά, εκεί που προσπαθεί ο ληστής να πάρει την τσάντα της γριούλας, εμφανίζεται ένας Power Ranger. Και τη σώνει η γιαγιούλα, παιδιά, του λέει: σε ευχαριστώ, παιδάκι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποιος είσαι εσύ? Α, εγώ γιαγιά είμαι ο Power Ranger. Ποιος Power Ranger? Ο μπλε.
2: Γιώργο, να σου πω κάτι, έλεος.
1: Αυτό το κατάλαβε.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Το επόμενο τραγούδι θα το ακούσετε μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Που δεν είναι άλλου. Σοκ FM 104,8.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Εκτό χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Χρόνος αναμονής όσο χρειάζεται για ένα καφέ. Express Service μόνο στο mrphone.gr. Αβάτων 37.
4: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
5: Αντάβγες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
4: Στην τράπεζα πήγες?
5: Και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
4: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
5: Έλα, κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
4: Και αυτή σου μύρισε?
5: Αυτή κι αν μου μύρισε.
4: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
5: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
4: Στον Αλεμπινίση?
5: Ναι, όχι, όχι, στην τράπεζα.
4: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
5: Εντάξει, θα πας τώρα?
4: Όχι.
5: Τα φας?
4: Όχι.
5: Τα φας?
4: Ναι.
3: Αλεμπινίσεις με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
4: Αλεμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
3: Και ακριβώς απέναντι.
4: Και λίγο διαγώνια.
3: Έστω. Αλεμπινίσεις Πινσαρία.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
3: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
4: Ανάποδα ρε Γιώργο.
3: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

συντονιστά. 1-0-4-8. Εσύ απλά συντονίσου. Σοκ FM 104,8.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
1: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
2: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn, Κριεζώτου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πιτσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
3: Είστε έτοιμοι?
4: Πάμε τώρα δυνατά!
5: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
6: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχία.

να σ' αγαπώ. Κι όλοι απορούν γιατί να είσαι εσύ σώμα μου, μυαλό μου και ψυχή. Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα κι όσο

0: Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Πήγα χθες σε γυμναστήριο και γράφτηκα. Και καθόμουν με τον γυμναστή να φτιάξουμε το πρόγραμμα.
2: Ναι.
1: Και όπως μου έφτιαχνε το πρόγραμμα ο γυμναστής, μου λέει: Σκουότς να βάλω. Ε, βάλε, του λέω: σε χαμηλό με λίγο πάγο.
2: Τι είπε, δεν κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Δεν είσαι εδώ.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.
3: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μας ταιριάζεις, σκληρή μοναξιά.

0: πληρώσουν το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
3: Shock FM 104,8.
4: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: Ίντσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα, γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι, όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, τα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Τα φας?
1: Όχι.
2: Τα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα φας.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
5: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Θα ήθελα να μου δώσετε ιδέες τι μπορεί να είναι αυτός ο παγκόσμιος διαγωνισμός που θα γίνει σε λίγες μέρες στο Σαν Φρανσίσκο. Ναι. Αλλά δώστε μου τις ιδέες σας.
2: Ωραία, μου ήρθε μια ιδέα. Δηλαδή, καθ' όλη τη διάρκεια που έλεγες για τον διαγωνισμό στο Σαν Φρανσίσκο, μου ήρθε η ιδέα της μεγαλύτερης απόστασης εκπερμάτωσης.
1: Παιδιά, εντάξει.
2: Δεν ξέρω γιατί.
1: Να σου πω κάτι. Άι, πα, ρα, τα με. Και ευχαριστούμε κιόλα μαζί με το Άι, πα, ρα, τα με.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.

0: όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: απόθεμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλιμπινίσης.
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλιμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?
4: Πάμε τώρα δυνατά!
5: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: ραδιόφωνο είναι απλά μαθηματικά. Ένα συν ένα μας κάνει 104,8.
1: Ποιος τα γράφει αυτά, ρε?
0: Σοκ FM 104,8.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Shock FM 104,8. Για ακούστε.

0: θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
1: Κάπου διάβασα μαράκι ότι λέει η κλιτορίδα μοιάζει με αρακά.
2: Εγώ τι θες να κάνω.
1: Θα βάλεις εσύ τον αρακά, να βάλω εγώ την μπάμια, να κάνουμε κανένα λαβερό.
2: Ορίστε. Δεν κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Λαλαλα, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το Λαλαλα σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Shock FM 104,8. Ακούστε.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που...

0: απόθεμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σόκερ FM 104,8.
2: Αλιμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό!

0: αυτοκίνητα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Shock FM 104,8. Ο σταθμός που ακούς στα γυμναστήρια. Πώς να το ξέρεις αφού δεν πας.
1: Δεν στη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου.